0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Ακούτε Κόσμος

0: Alfredo Zitarrosa.
1: Milonga.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Ακούτε Κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

Ακούτε Κόσμος. Και 107.

0: αρέσει. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Ακούτε Κόσμος.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Obrigado. Chico Buarque de Holanda, o velho Chico.
1: Τη μουσική επέλεξε ο Φάνης Τζαβέλας. Η ώρα στον κόσμο είναι 6.

0: 93,6.
1: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
2: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
1: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
2: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
1: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
2: beyondborders.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

κάποια κομμάτια που είναι πολύ μπροστά από την εποχή τους, τουλάχιστον την εποχή που κυκλοφόρησαν. Νομίζω ένα δείγμα είναι αυτό εδώ το τραγούδι, το Μοιράζω, από τον Jean-Luc Ποντί, που κυκλοφόρησε στη δεκαετία του 70. Ένα απόλυτο δείγμα jazz, rock, jazz, fusion, electric, όλα μαζί. Και είναι το μουσικό θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα Παρασκευή την εκπομπή μας. Όπως έχουμε ξαναπεί άπειρες φορές, την Παρασκευή το χαμόγελο είναι λίγο μεγαλύτερο. Είναι 7 λεπτά μετά τις 6, μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές η Ηλιάνα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, και η επικοινωνία μας, τα λέω πάντα στην αρχή, είναι η γνωστή, δηλαδή μέσα από το Viber για μήνυμα, μήνυμα και μέσα από τα social media, και τηλέφωνο 210 60 66 429. Πάμε, καλημέρα, φτιάξτε καφέ.

Παρασκευή λοιπόν σήμερα, να δούμε και τον καιρό, να δούμε τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Έρχεται ζέστη. Έβαλε μάλιστα και μία ανακοίνωση ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Προειδοποιεί ότι το καλοκαίρι, λέει, δεν τελείωσε και καλεί τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν την ζέστη ως υγειονομική έκτακτη ανάγκη. Να δούμε τις θερμοκρασίες. Σήμερα σε όλη τη χώρα θα έχουμε ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Αυτός είναι ο γενικός τίτλος. Στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία μέχρι 37 και από εκεί πέρα ανεβαίνουμε. Στη Θεσσαλία μέχρι 39 βαθμούς, τα υπόλοιπα επιρροτικά μέχρι 38 και τοπικά 39. Επτάνησα επίσης θα φτάσει μέχρι 37 βαθμούς. Στην Κρήτη μέχρι 34 βαθμούς, αλλά στην Νότια Κρήτη θα ανέβει ακόμα παραπάνω μέχρι 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια και νεφώσεις και εκεί, θερμοκρασία μέχρι 35 βαθμούς και στο νομό της Αττικής και εδώ τα ίδια, δηλαδή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 37 βαθμούς και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο, δηλαδή Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία, 38, 39 και 40 βαθμούς τη Δευτέρα, οπότε προετοιμαστείτε και ψυχολογικά αλλά και σωματικά να αντιμετωπίσετε, δεν ξέρω, ανεμιστήρες, air condition, βεντάλιες. Έχω παρατηρήσει το τελευταίο καιρό σε όποια συναυλία έχω πάει, σε όποια έτσι εκδήλωση, δίνουν κάτι βεντάλιες πλαστικές. Είναι καινούργια μόδα, αλλά μια χαρά, είναι χρήσιμες. Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή. Σήμερα γιορτάζει η Μαρίνα και ο Μαρίνος. Πείτε τους χρόνια πολλά. Και σαν σήμερα το 1939 γεννιέται η Μίλβα, ή αλλιώς η Μαρία Μίλβα Πιολκάτη, ή αλλιώς η Λαρόσα, λόγω του ότι είχε κόκκινα εντούνα, κόκκινα μαλλιά, ή ο Πάνθερας του Γκόρο, γιατί γεννήθηκε στον Γκόρο της Ιταλίας. 17 Ιουλίου 1939 αγαπήθηκε ιδιαίτερα στη χώρα μας η Μίλβα, συνεργάστηκε με Έλληνες συνθέτες, Μίκης Θοδωράκης, Αγγέλης Παπαθανασίου, Θάνος Μικρούτσικος και εδώ στο Λαφόλα.

να δούμε λίγο και το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα 1868 το Τόκιο γίνεται πρωτεύουσα της Ιαπωνίας. Σαν σήμερα το 1896 ο επιχειρηματίας Ιωάννης Χατζικυριάκος με μια δημόσια διαθήκη διαθέτει ολόκληρη την περιουσία του ομόλογα ακίνητα στο Χατζικυριάκιο. 1993 ο Βρετανός συγγραφέας μυστηρμάτων κατασκοπίας ο Τζον Λε Καρέ παραδέχεται ότι ήταν και ο ίδιος κατάσκοπος των μυστικών υπηρεσιών της χώρας του. Και σαν σήμερα το 1993, για να έρθουμε λίγο στα πιο μετά, οι U2 ανεβαίνουν για πέμπτη φορά στην καριέρα του στο νούμερο 1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών με ένα άλμπουμ τότε που λεγόταν Ζουρόπα. Σε αυτό το άλμπουμ λοιπόν το τελευταίο τραγούδι, που συνήθως κανείς δεν φτάνει μέχρι το τελευταίο τραγούδι, όλοι έχουν τα προηγούμενα, υπάρχει μια συνεργασία με τη φωνή του Johnny Cash. Το τραγούδι λέγεται Wanderer. Οι γιου του είχαν επικοινωνήσει με τον Κάστο, είχε χωραφίσει πρώτα ο Μπόνο, αλλά δεν του άρεσε η φωνή του. Ήθελε κάτι, έτσι, μια ταλαιπωρημένη φωνή, είχε πει. Επικοινώνησαν με τον Κάστο, τον έψαν να συνεργαστούν μαζί. Ο Κάστο ταξίδεψε στο Δουβλίνο, στα περίφημα Windmill Lane Studios που υπάρχουν στο Δουβλίνο και ηχογραφούσαν οι γιου του. Και μάλιστα διαβάζω ότι η συνεργασία αυτή αποδείχθηκε κομβική για την καριέρα του Τζόνι Κάστο στι αρχέ του δεκαετία του 90, γιατί τότε η καριέρα του βρισκόταν σε κάμψη, η βιομηχανία του Νάσφιλ τον είχε περιθωριοποιήσει τον Τζόνι Κάς, και η συμμετοχή του λοιπόν σε ένα δίσκο έτσι σε μεγάλο ροκ συγκρότημα τον σύστησε σε μια νέα γενιά ακροατών. Μάλιστα η κόρη του, η Ροζάν Κάς, είχε πει ότι αυτή η συνεργασία τον έκανε πολύ περήφανο και τον βοήθησε να βρει ξανά την καλλιτεχνική του αυτοπεποίθηση. Έχει ενδιαφέρον αυτό το τραγούδι, πάντα η φωνή του Τζόνι Κάς έχει ενδιαφέρον. Εδώ λοιπόν στο Wanderer.

0: Thank you. Thank you very much.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου
3: στο νησί της Πάτμου.
2: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε επαιτειακά.
3: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
2: Παράλληλα προγράμματα,
3: εκδηλώσεις και πάρτι.
2: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
3: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
2: Όπως το ζει το σινεμά.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Πήγαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με Billie Holiday. Holiday έφυγε από τη ζωή, Lady Day, σαν σήμερα το 1959, σε ηλικία μόλις 44 ετών. Μια φοβερή καλλιτέχνηδα. Σκεφτείτε ότι στην δεκαετία του 30 ταξίδευε στην Αμερική του Νότου, εκεί στην Αμερική της Ku Klux Klan, και έθετε σε κίνδυνο την ασφάλειά της, τη δική της ζωή, και χρησιμοποίησε το ταλέντο της για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με το λιντσάρισμα των μαύρων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα και πάλι, 35 λεπτά μετά τις 6. Διαβάζω το ημερολόγιο της ημέρας και γελάω, γιατί λέει σαν σήμερα άνοιξε η Disneyland το 1955. Υποτίθεται το πιο ευτυχισμένο μέρος στον κόσμο, αλλά εκείνη την ημέρα ότι μπορούσε να πάει στραβά πήγε. Είχαν ετοιμάσει μια κομψή παράσταση, ήταν όμως λιγότερο μαγική από ό,τι είχαν προγραμματίσει. Εκείνη την ημέρα συνέβησαν διάφορα τεχνικά προβλήματα. Διάσημοι άνθρωποι που ήταν προγραμματισμένοι να εμφανιστούν κάθε 2 ώρες κατέληξαν να εμφανίζονται όλοι μαζί και να γίνεται ένα μπούγιο. Οι ψύκτες στα συντριβάνια δεν λειτουργούσαν λόγω απεργίας των υδραυλικών και ο κόσμος πίστευε ότι ήταν ένα κόλπο για να τους πείσει να αγοράσουν περισσότερα αναψυκτικά. Οι πολίτες ξέμειναν από τρόφιμα. Η άσφαλτος που είχαν αρχίσει το πρωί εκείνο το πρωί ήταν ακόμα μαλακή, με αποτέλεσμα κάποιες γυναίκες να κολλήσουν τα τακούνια τους. Μια καταστροφή, έτσι. Υπήρξε και διαρροή αερίου, για να το τελειώσουμε, με αποτέλεσμα ένα μέρος του πάρκου να κλείσει και να φύγουν όλοι οι γονείς και τα απόγευμα να τρέχουν, να πετάνε τα παιδιά πάνω από τους ώμους τους για να τα βγάλουν έξω από την Disneyland. Η μαύρη Κυριακή τη Disneyland, λοιπόν, σαν σήμερα 1955. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8, έτσι, με διάφορα σχόλια αλλά και από την επικαιρότητα και από τα παλιά, από το ημερολόγιο της ημέρας. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

0: Διάβασα μια είδηση ότι μια ομάδα μεγάλων εκδοτικών οίκων και συγγραφέων στο εξωτερικό έχει καταθέσει αγωγή κατά της Google στην Αμερική, κατηγορώντας την Google ότι χρησιμοποίησε εκατομμύρια βιβλία που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα για την εκπαίδευση του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης, το Gemini. Το Gemini είναι η τεχνητή νοημοσύνη της Google, χωρίς να ζητήσει άδεια ή να αποζημιώσει κάπως. Η Google λοιπόν αξιοποίησε αυτά τα βιβλία που είχε αποκτήσει μέσα από τις υπηρεσίες που έχει το Google Books, το Google Playbooks και τα λοιπά, για να εκπαιδεύσουν τα εμπορικά μοντέλα AI. Έχουμε ξαναπεί ότι χρησιμοποιούν διάφορους τρόπους για να εκπαιδεύσουν την τεχνητή νοημοσύνη και να την κάνουν καλύτερη. Νομίζω πιο εντυπωσιακός είναι αυτό που χρησιμοποιούν ανθρώπους, τους βάζουν μια κάμερα πάνω τους και ακολουθούν την καθημερινότητά τους έτσι ώστε να εκπαιδευτεί το AI πώς λειτουργεί ένας άνθρωπος. Εδώ λοιπόν πάμε στα βιβλία. Η Google αντέγραψε διάφορα έργα χωρίς συγκατάθεση να πληρώσει τους δημιουργούς και σε ορισμένες περιπτώσεις φέρεται μάλιστα να αφαιρέθηκαν, να τροποποιηθήκαν πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων από τα δεδομένα εκπαίδευσης. Οι εκδότες λοιπόν λένε ότι η Google τάισε το Gemini με τεράστιες ποσότητες βιβλίων χωρίς να πάρει άδεια και περιμένουμε και την τελική απόφαση του δικαστηρίου που θα μπορούσε βέβαια να επηρεάσει ολόκληρη τη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης. Έχουν αρχίσει τα όργανα για την τεχνητή νοημοσύνη και για το πώς εκπαιδεύονται μελλοντικά όλα αυτά τα μοντέλα AI. Στα μουσικά τα δικά μας, από το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, μια νέα η τραγουδίστρια έχει σήμερα γενέθλια, γίνεται 32 ετών, γεννήθηκε 17 Ιουλίου 1994. Έχει αρχίσει να αφήνει το στίγμα της. Το όνομά της είναι Κάλι Ούτσις. Για ακούστε τι. Είναι πολύ ξεχωριστή. Στην Αμερική είναι ήδη πολύ πετυχημένη. Και το τραγούδι που αγαπήσαμε ήταν αυτό εδώ, το Τεμάτα.
1: Que vean lo feliz que soy sin ellos.

Πλησιάζοντας να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα, να σας πω και κάτι άλλο από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα γεννήθηκε ένας Ιταλός συνθέτης, μπορεί το όνομά του στους περισσότερους να μην λέει τίποτα. Το όνομά του είναι Πιέρο Ουμιλιάνι. Ήταν Ιταλός συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής. Έφυγε, φύγει από τη ζωή από το 2001. Έγραφε κυρίως μουσική για soundtrack. Και το 1968 λοιπόν ο κύριος τότε Ουμιλιάνι συνέθεσε ένα κομμάτι για ένα ιταλικό ντοκιμαντέρ που αργότερα αυτό το τραγούδι χρησιμοποιήθηκε και έγινε παγκοσμίως γνωστό μέσα από μια αμερικανική τηλεοπτική σειρά. Ήταν το Muppet Show.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Palo από την Αργεντινή.
4: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Κόσμος Radio.gr.

Come on Friday, it's been too long, ακριβώς όπως τα λέει ο JJ Cale. Ένα τραγούδι για την Παρασκευή, σου το πιο αγαπημένο μου. Καλημέρα και πάλι, είναι 7 και 5. Είναι Παρασκευή, ναι. Γιορτάζει η Μαρίνα και ο Μαρίνο σήμερα, πείτε τους χρόνια πολλά. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Γιάννα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Λέγαμε την προηγούμενη ώρα ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Billie Holiday. Σαν σήμερα έφυγε και από τη ζωή ο Train, ή αλλιώς ο John Coltrane, ένας από τους σημαντικότερους και πιο επιδραστικούς και πρωτοπόρους σαξοφωνίστες και συνθέτες στην ιστορία της jazz. Έφυγε από τη ζωή 17 Ιουλίου 1967 στη Νέα Υόρκη σε ηλικία μόλις 40 ετών. Αυτό με έκανε να θυμηθώ ένα τραγούδι του Jill Scott Heron που αποτείει φοροτιμήσεις σε αυτούς τους δύο κορυφαίους καλλιτέχνες, τη Lady Day και τον John Coltrane. Και το τραγούδι, όπως καταλαβαίνετε, λέγεται Lady Day, John Coltrane. Καλημέρα και πάλι.

έχοντας μπει στο Σαββατοκύριακο, ή τουλάχιστον έχουμε ξεκινήσει να μπαίνουμε στο Σαββατοκύριακο, καινούριες ταινίες κινηματογράφους από χθες. Νομίζω ότι όλοι ξέρουμε, Οδύσσια, όλος ο κόσμος μιλάει για αυτή την ταινία. Ο Κρίστοφερ Νόλαν διασκευάζει Όμηρο, δεν σας λέω παραπάνω. Στους κινηματογράφους από χθες έχουμε βέβαια και την ταινία DJ Βοσκός, που είδαμε εδώ και σε μια πρώτη προβολή με το Κόσμος. Έχουμε επίσης την ταινία Ο Επιθεωρητής Μεγκρέ και η Ερωμένη του Πρέσβη. Διαβάζω ο Πασκάλ Μπονιτσέρ, διαβάζω από το flix.gr, μεταφέρει για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη το μυθιστόρημα του Ζόρ Σουμενών σε μια σύγχρονη διασκευή που ανανεώνει το κλασικό υλικό και διαφοροποιείται αισθητά από το πρωτότυπο. Έχουμε μια ταινία, τώρα ερχόμαστε στις επανεκδόσεις, από το 2000, οι Αρμονίες Βερκμάιστερ, είναι το αριστούργημα του Μπελατάρ, κυκλοφορεί σε αποκατεστημένη κόπια. Έχουμε το Ας περιμένουν οι γυναίκες, επίσης άλλη μια ταινία του 2000, μια καλτ κωμωδία του Σταύρου Τσιόλη. Έχουμε το Κλουτ του Άλαν Πάκουλα, μια από τις σπουδαιότερες ταινίες του νέου Hollywood, που διαβάζω ξεπέρασε τα όρια του αστυνομικού φιλμ. Και έχουμε και το Εξπρές του Μεσονυκτίου του Άλαν Πάρκερ, με αυτή την θρυλική ταινία του 1978 που βγαίνει και αυτή στους κινηματογράφους σε επανέκδοση. Μια ταινία που του χάρισε του Πάρκερ και Όσκαρ διασκευασμένου σεναρίου. Και επίσης μια ταινία του 1924, το Μικαέλ του Καρλ Θεόντορ Ταραγκιέρ, το πρώτο αριστούργημα διαβάζω στη πολύτιμη φιλμολογία του Καρλ Θεόντορ. Ένα μνημείο του Gay Cinema και μια σπουδή πάνω στην τέχνη που έρχεται να συνομιλήσει σε κάθε εποχή. Αυτά από τις ταινίες στους κινηματογράφους σήμερα. Στα άλλα τα δικά μας τα μουσικά, διαβάζω ότι σαν σήμερα το 19 έγινε μια έρευνα στην Βρετανία για να δουν ποιο είναι το τραγούδι που έχει παίξει περισσότερο στο βρετανικό ραδιόφωνο τον 21ο αιώνα, και είναι ένα τραγούδι που μάλλον δεν το φαντάζεστε. Τότε λοιπόν βρέθηκε ότι το τραγούδι που έχει τις περισσότερες αναπαραγωγές στο βρετανικό ραδιόφωνο για τον 21ο αιώνα είναι αυτό εδώ, το Chasing Cars από Snow Patrol.

Ετοιμαζόμαστε να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, να συνδεθούμε και με Earth News για να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, όπως πάντα υπάρχει το Viber, υπάρχουν τα social media, το Instagram και το Facebook, υπάρχει το τηλέφωνο 210-666-429 σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ετοιμαζόμαστε για αυτό το break και θα επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη δίνη του πολέμου, η Μέση Ανατολή, αμερικανικοί βομβαρδισμοί σε αεροδρόμιο και γέφυρες, ιρανικά αντίπεινα σε Κατάρ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Η Κίνα απέκτησε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα 220 εκατομμυρίων Αμερικανών εκλογέων κατά την προεκλογική περίοδο, ισχυρίστηκε σε διάγγελμά του τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 85 δολάρια το Brent. Ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σύσκεψη στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου για τη δωρεά τραπεζών με στόχο την αναβάθμιση υποδομών των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, σημείωσε. Σήμερα θα οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 25χρονος φοιτητής που συνελήφθη για την υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν, είπε ο Πρωθυπουργός για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαπέλυσε δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ακούτε Κόσμος. Σάββατο 18 Ιουλίου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχιστρικά μέρη από έργα των Ροσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρίκ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος

0: πληρώσει τα έξοδά του και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτό τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Κόσμος 93,6.

στο ημερολόγιο ότι σήμερα ένας ευλογημένος άνθρωπος το 1902, τόσο παλιά, σκέφτηκε το air condition. Ήταν η πρώτη φορά που πέρασε από το μυαλό κάποιου ανθρώπου ότι θα πρέπει κάπως να δροσιστούμε. Δεν ήταν για τους ανθρώπους, ήταν υπάλληλος μιας εταιρείας, και σε αυτή την εταιρεία διαπίστωσαν ότι λόγω της συστολής και της διαστολής που προκαλούσε η ζέστη και η υγρασία, το χαρτί που χρησιμοποιούσαν για τις εκτυπώσεις τους δεν απορροφούσε καλά το μελάνι. Και τότε αυτός ο 25χρονος, ονόματι Καριέρ, εφήβρε το air condition, το οποίο βέβαια άργησε πάρα πολλά χρόνια να μπει στα σπίτια στη δεκαετία του 50, μια και στη δεκαετία του 30 είναι πάρα πολύ ακριβό, κόστιζε τουλάχιστον ένα air condition $1,500, αλλά τέλος πάντων σε αυτό οφείλουμε την πρώτη έτσι σκέψη, αν θέλετε, εφεύρεση για το air condition. Μιλώντας για air condition, ζέστη έρχεται τις επόμενες μέρες, κάνετε τα κουμάντα σας, θα φθενανεύει, λέει, μέχρι 38-39 βαθμούς η θερμοκρασία. Εδώ είμαστε, θα παραμείνουμε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και από το ημερολόγιο της ημέρας. Δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε σε αυτό το γεγονός. Ο Ντέμις Ρούσος βρίσκεται στο νούμερο 1 των βρετανικών τσάρτ με το EP The Russos Phenomenon. Ήταν τότε ο μοναδικός Έλληνας τραγουδιστής που έφτασε στην κορυφή το τσάρτ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από αυτό το EP.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή φιάσκο Λκύς με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανύπαρκτα κακουργήματα και εκατομμύρια που έγιναν χιλιάρικα. Ελεύθερος Τύπος, μεγαλύτερη άνοδος τιμών στις φθηνές περιοχές και επίσης τον Ελεύθερο Τύπο, η αναβίωση του πολέμου των Φόκλαντ στο Μουντιάλ. Εφημερίδα των Συντακτών, ζητούν και τα ρέστα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στρέμματα κυβερνητικού θράσους. Εφημερίδα Καθημερινή, μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες. Οι οδηγίες της αρμόδιας αρχής σε βιομηχανίες τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Στα νέα, 22 στο εδόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ έρχεται και άλλη δικογραφία και τέλος ναυτεμπορική. Κύριος αιμοδότης φόρων, οι εισηγμένες, σχεδόν το μισό του ετήσιου φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων από τις 130 εταιρείες. Στο μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα γεννήθηκε ο γκούρου, το πραγματικό του όνομα ήταν Keith Edward Ellam, ένας από τους πιο σεβαστούς και πρωτοπόρους Αμερικανούς ράπερ παραγωγούς στην ιστορία του hip hop. Έφυγε από τη ζωή το 2010 στη Νέα Υόρκη σε ηλικία μόλις 48 ετών. Λίγο πριν φύγει από τη ζωή όμως, το τελευταίο του άλμπουμ είχε κυκλοφορήσει ένα χρόνο πριν, το 2009, λεγόταν Guru 8.0 Lost and Found, ήταν το 7ο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ του. Σε αυτό είχε διάφορα τραγούδια και χρησιμοποιούσε samples από γνωστές μελωδίες. Από το Lost and Found λοιπόν, με λίγο από House of the Rising Sun, Guru, από το 2009.

Διάβαζα μια ενδιαφέρουσα είδηση, νομίζω στο Guardian, για έναν νεαρό που παρέμεινε άγνωστος για σχεδόν 50 χρόνια και επιτέλους τον ταυτοποίησαν, έναν νεκρό νεαρό. Είχε γίνει ένα ατύχημα, ένα δυστύχημα μάλλον, το 1978, όταν ένα Volkswagen με 5 εφήβους εξετράπη της πορείας του στην Καλιφόρνια συγκρούστηκε με ένα άλλο όχημα. 4 από τους επιβαίνοντες σκοτώθηκαν, μόνο ο οδηγός επέζησε. Οι 3 από τους νεκρούς είχαν αναγνωριστεί τότε, αλλά ο ένας που επέζησε, ο οδηγός, δεν μπορούσε να ταυτοποιήσει τον τέταρτο. Τον είχε γνωρίσει μόλις, δεν ήξερε κανένα στοιχείο γι' αυτόν. Σχεδόν 5 δεκαετίες αργότερα μπορέσανε οι αρχές, με τη βοήθεια της γενετικής γενεαλογίας. Αυτό είναι φοβερό που γίνεται με τη Forensic Genetic Genealogy. Υπάρχει ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που κάνει αυτή τη δουλειά, δηλαδή παίρνει υποθέσεις που έχουν μείνει πολλά χρόνια στα αζήτητα, τα cold cases, και προσπαθεί να τις λύσει. Κατάφεραν λοιπόν να ταυτοποιήσουν ως Mark Alan Smith, ηλικίας 18 ετών. Η οικογένειά του βέβαια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του, και πραγματικά με εκπλήσει αυτό που γίνεται, και υπάρχουν και πάρα πολλές δωρεές που γίνονται προς αυτά τα κερδοσκοπικούς οργανισμούς που κάνουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή παίρνουν cold cases, υποθέσεις που έχουν γίνει πριν πάρα πολλά χρόνια, και προσπαθούν να τις λύσουν με τη σύγχρονη τεχνολογία, και σχεδόν πάντα τα καταφέρνουν. Ο Nick Waterhouse μας φτιάχνει πάντα το κέφι, είναι και Παρασκευή. Whenever she goes, she's wanted.

Αυτό ήταν για σήμερα. Wherever she goes, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να φύγουμε. Ακριβώς έτσι. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και στην καλή παρέα. Προκόπης Δούκας ακολουθεί μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή, το βλέμμα στραμμένο στις διπλωματικές εξελίξεις, ενώ η απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια παραμένει ενεργή. Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τις πρώτες ώρες, λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν γέφυρες, σιδηροδρομική σταθμή και αεροδρόμιο. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 9 τραυματίες στον Μπαντάρ Χαμίρ και στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν και σε πολλές ακόμη περιοχές του νότιου Ιράν. Η Τεχεράνη δεν ελέγχει τα στενά του ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του, που συνοδευόταν από εικόνες Αμερικανών στρατιωτών να πραγματοποιούν επιβίβαση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Ανησυχία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την Ενεργειακή Ασφάλεια εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του ορμούς. Άλμα καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα $85 το Brent. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελία και ανακριτή ο τέταρτος συλληφτής για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Η απολογία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος όπου προετοιμάστηκε η εμπριστική επίθεση φέρεται να στάθηκε επαρκής ώστε να οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές στη σύλληψή του. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στα 3 κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Πρόκειται για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση, η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά, αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Συνεδριάζει στις 3 μετά το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Πόλεμο κυβέρνησης αντιπολίτευσης πυροδότησε η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της για απάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση, εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, ζητώντας να απολογηθεί για τον χαρακτηρισμό κυβέρνηση υποδίκων, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διάγγελμα για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές απίφθινε τα ξημερώματα από το Λευκό Οίκο ο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων δεκάδων εκατομμυρίων ψηφοφόρων από την Κίνα. Κατηγόρησε το λεγόμενο βαθύ κράτος ότι απέκρυψε κρίσιμα στοιχεία τόσο από τον ίδιο όσο και από το Κογκρέσο, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών, οι οποίες αποκαλύπτουν τόσο ευάλωτες πόσο παραμένουν οι εκλογικές υποδομές στη χώρα απέναντι σε ξένες κυβερνοεπιθέσεις. Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και ο κόσμος που την αγάπησε θα αποχαιρετήσουν σήμερα τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή χθες. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Παράκληση της οικογένειας είναι αντί Στεφάνων να γίνουν δωρεές στο κέντρο βρεφών Μητέρα, το οποίο υπήρξε πρόεδρος. Τον επικίδιο στην εξόδιο ακολουθία θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν επί σειρά ετών στενός της φίλος. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
0: Ο καιρός.
1: Καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές, οι μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
6: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
0: ΕΡΤ Φλόρινας.

Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, Παρασκευή σήμερα 17 Ιουλίου, τιμάται η μνήμη της Αγίας Μαρίνας, χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν, χρόνια πολλά και στο Τσοτιλί του Δήμου Βοΐου που γιορτάζει την Πολιούχο του. Στην ιδιοσιογραφία τώρα, λειτουργία Γραφείου Εξωστρέφειας Δυτικής Μακεδονίας, χθες υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας και της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών. Μνημόνιο συνεργασίας είχαμε μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών για το αστρονομικό πάρκο Όρλιακα. Επίσημα ως προστατευόμενο τοπίο ορεινός όγκος Βένιον Βίτσι. Κοζάνι, οστά εντοπίστηκαν στην πλατεία Αλόνια, σταμάτησαν οι εργασίες και βέβαια έχουμε τη δήλωση ανεξαρτητοποίησης και αποχώρησης από το ΣΥΡΙΖΑ από την Καλλιόπη Βέτα. Μέχρι τις 9 όπως πάντα κοντά σας, προκειμένου να δούμε την ειδησογραφία της ημέρας και ό,τι προκύπτει μέχρι τις 9 και βέβαια να θυμίσουμε ότι σήμερα μας ακούτε από τις συχνότητες της Φλόρινας στους 96,6 και μέσω του ίντερνετ στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε ένα θέμα τεχνικό στους 100,2. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Δούγλας στη Φλόρινα, Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Μάκη τον Ασιάδη. Θα μας δώσει την επικαιρότητα όχι μόνο από την Κοζάνη αλλά και από άλλες περιοχές. Μάκη, πριν ξεκινήσουμε, χρόνια πολλά τη γυναίκα σου. Να τη χαίρεσαι.
1: Όσες και σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Και να...
0: Πόσα χρόνια είστε παντρεμένοι. Αντέχετε ακόμα.
1: Να ξεκινήσουμε καταρχάς να πούμε ότι την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να έρθει ο Πρωθυπουργός στα Γραβενά τελικά. Επιλέχθηκε για να γίνουν τα εγγένεια του τελευταίου τμήματος του Ε65. Αυτό από την Καλαμπάκα μέχρι και τα Γραβενά, δηλαδή εκεί στο Κυπουριό, επιλέχθηκε να γίνει στην πλευρά των Γραβενών. Άλλωστε να πούμε ότι εγγένεια προς την άλλη πλευρά γίνανε αρκετά, θα το έλεγα εγώ. Άρα επιλέχθηκε αυτή τη φορά να γίνουν τα εγγένεια στην περιοχή των Γραβενών, εκεί αναμένεται περίπου στην είσοδο του Ε65, κάπου προς το Κυπουργείο. Πέμπτη μεσημερά και προς απόγευμα, γιατί σε αυτές είναι κάποιες πληροφορίες μας, αναμένεται να έρθει ο Πρωθυπουργός. Και φυσικά από την Πέμπτη, αν όχι την Πέμπτη, Παρασκευή, ο δρόμος αυτός θα ανοίξει και θα ανοίξουν οι δρόμοι, θα το έλεγα, της Δυτικής Μακεδονίας, θα λέει κανείς προς Αθήνα κυρίως. Θα είναι πιο σύντομες οι διαδρομές σε χρόνο και φυσικά αυτό αλλάζει τα δεδομένα. Τώρα λένε κάποιοι ότι αυτό ίσως να είναι και καταστροφή της περιοχής των Γραβενών, θα φεύγουν περισσότερο και να έρχονται λιγότεροι. Εν πάση περιπτώσει και τα δύο μπορούν να συμβούν, δηλαδή και να φεύγουν περισσότερο και να έρχονται και περισσότεροι. Το λέμε αυτό έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από τη μια πλευρά. Τώρα, μια και στεκόμαστε στο θέμα της πολιτικής, ξεκινήσαμε. Να πούμε ότι έχουμε την παρέτηση της Καλλιόπης Βέτας, ανεξαρτοποίηση και αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω πώς θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ στο τέλος. Πάντως, κατά την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, στη δήλωση που έκανε η ανεξάρτητη πλέον βουλευτής Καλλιόπη Βέτα, τόνισε ότι αυτή η ανεξαρτητοποίηση υπαγορεύτηκε από την ανάγκη να παραμείνει ενεργή σε μια στρατηγική ανασύνθεση του αριστερού και προοδευτικού χώρου. Ενάντια, όπως λέγεται, στις ομφαλοσκοπήσεις, προσωπικά σχέδια και κατακαιρματισμούς, όπως εξάλλου έκανε. Όπως τονίζει όλη τη διαδρομή και δηλώνει ότι θα παραμείνει υπερασπιζόμενη τα αιτήματα και γενικότερα τα συστήματα των πολιτών της περιφερειακής ενότητας της Κοζάνης. Είχαμε μια επίσκεψη χθες του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, του Γιώργου Σκάλκου. Αυτό ο Δημήτρης Σεώμης Κάλκου, σηματοδοτώντας, έτσι όπως τονίστηκε, η συνεργασία, γιατί υπογράφει μνημόνιο και γενικότερα και για τη λειτουργία του Γραφείου Εξωστρέφειας στη Δυτική Μακεδονία, σηματοδοτεί κάποια άλλα πράγματα, τουλάχιστον στη Δυτική Μακεδονία, στους σχεδιασμούς. Γιατί πολλές φορές οι σχεδιασμοί είναι πάρα, πάρα πολύ καλοί. Το ζητούμενο είναι να αποδώσει και αυτό το γραφείο, όπως παλιότερα είχαμε αποδώσει. Θυμάμαι και παλιότερα είχαμε κάποια γραφεία στην ΑΝΚΟ. Μάλιστα, αυτό θα πούμε, το Γραφείο Εξωστρέφειας θα λειτουργήσει στο πλαίσιο της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τα δίκτυα συνεργασίας που διαθέτει ως αναπτυξιακός οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπόθηκαν πολλά. Αυτό που τονίστηκε κυρίως και από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα, όπως είπαμε, Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, του Δημήτρη Σκάλκου, ότι το γραφείο αυτό θα αποτελέσει ένα πρακτικό εργαλείο, όπως χαρακτήρισε, υποστήριξης των επιχειρήσεων, παρέχοντας πληροφόρηση και αυτοδιοίκηση στην πρόσβαση και τα δίκτυα. Είναι πολλές φορές η πληροφορία αυτή, η οποία μπορούμε να πούμε ότι σε αυτή την περίοδο και γενικότερα σε αυτή την εποχή, είναι αυτή η οποία αξιοπρόνοτατη μπορεί να καταφέρει να βρεθεί πιο μπροστά σε σχέση με παλαιότερα. Είχαμε ένα νέο ακόμη μνημόνιο συνεργασίας, αυτή τη φορά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, παρουσία μάλιστα και του πρίτανη φυσικά Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρου Θεοδουλίδη, αλλά και του Προέδρου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Σπύρου Βασιλάκου. Και όλα αυτά γίνονται φυσικά και για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού αστρονομικού πάρκου του Όλεκα στα Γραβενά. Οι πληροφορίες μας λένε ότι αναμένεται μέσα σε αυτό το μήνα, τουλάχιστον αυτό είχαμε οι πληροφορίες μας, θα έχουμε την δημοπράτηση του έργου και είναι ένα έργο το οποίο θα είναι σημαντικό, ένα έργο περίπου της τάξης των 14 εκατομμύριων ευρώ και αφορά φυσικά πέρα από τα έργα τα οποία θα γίνουν στον Όλεκα πάνω. αφορά φυσικά και την διασύνδεση γενικότερα και αυτού του εκπαιδευτικού αστυνομικού πάρκου του Όλιακα με τα υπόλοιπα, δηλαδή και με το Εθνικό Αστυνομικό των Αθηνών, να υπάρξει αυτή, γι' αυτό ακριβώς υπάρχει αυτή η στρατηγική συνεργασία, δηλαδή ουσιαστικά θα είναι διασυνδεμένο το συγκεκριμένο αστυνομικό όταν θα ξεκινήσει τη λειτουργία του και ελπίζουμε να είναι σύντομα, να το απολαύσει και ο αστροφυσικός, πυρηνικός φυσικός, ο Θανάσης Οικονόμου, ο οποίος βρίσκεται στην χώρα μας, μάλιστα παρουσίασε και το βιβλίο του. Είναι ένα θέμα το οποίο φυσικά είναι μέσα στα δεδομένα. Αυτό πρέπει επίσης να το πούμε, γιατί υπόθηκε στην παρουσίαση του βιβλίου του Θανάση του Όλιακα, του Θανάση του Οικονόμου, για τον Όλιακα, από το... υπόθηκε ότι υπάρχει και ένα Ινστιτούτο από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο ουσιαστικά παραμένει αναξιοποιητό. Ελπίζουμε και αυτό μέσα από τη στιγμή που προχωρούν αυτά τα έργα να γίνει. Πάντως εδώ να πούμε ότι ο δρόμος έχει γίνει, όχι, δεν ολοκληρώθηκε φυσικά ο δρόμος, έχει γίνει τουλάχιστον για την ομαλή πρόσβαση στην περιοχή και απομένει και φυσικά και η ασφαλτώσωση του συγκεκριμένου δρόμου. Στα υπόλοιπα, μπαίνει στο θέμα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας η άρδευση στον κάμπο Σαρικιόλ, σε αυτόν τον κάμπο όπου μπορούν να αξιοποιηθούν η αγωγή μεταφοράς νερού από τη λίμνη Πολυφίτου. Υπάρχουν εναλλακτικά σενάρια και αυτό το είδαν και από την πλευρά της ΔΕΗ και από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης, της ΑΝΚΟ, σε μία σύσκεψη που έγινε και όπως τονίστηκε από την πλευρά του Περιφερειακή Δυτικής Μακεδονίας, η συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας ΔΕΗ τοπικής αυτοδιοίκησης μπορεί να αποδώσει αποτελέσματα στο θέμα αυτό, το να έχουμε την άρδευση σε αυτόν τον κάμπο του Σαργιόλ. Θα έχουμε σήμερα την παρουσίαση έργων που αφορούν την περιφερειακή ενότητα των Γρεβενών και κυρίως το θέμα του Παλαιοντολικού Μουσείου των Γρεβενών, να το χαρακτηρίσω. Εκεί θα γίνει στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Μιλιάς Γρεβενών, όπου να πούμε ότι ήδη γίνονται και ανασκαφές, υπάρχουν δηλαδή πλέον και παλαιοντολόγοι, αλλά γίνεται και συντήρηση των συγκεκριμένων έργων. Εδώ οι πληροφορίες μας λένε ότι φαίνεται ότι αλλάζει η ρότα, δηλαδή αυτή η προσπάθεια του Δήμου που θέλησε να κάνει το κέντρο, το παλαιοντολογικό κέντρο στην πόλη των Γρεβενών να φύγει, δηλαδή να φύγουν όλα αυτά τα ευρήματα από την πλευρά της Μιλιάς. Έχω την αίσθηση ότι αλλάζουν όλα αυτά τα δεδομένα, αλλά να μην προτρέξω εγώ, όλα αυτά θα τα ανακοινώσει, όπως είπαμε, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Σαμαρτίδης σήμερα στις 8 το βράδυ εκεί στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στην Μιλιά των Γρεβενών. Να σταθούμε λίγο και σε αυτό το οποίο τονίστηκε και από την πλευρά του αντιπρόεδρου της Βουλής και βουλευτή Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής του Πάρη Κουκουλόπουλος σχετικά με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για το πρόγραμμα της μετακατάστασης, αυτό το πρόγραμμα της δημογραφικής ανάπτυξης. Ναι. Όπως τονίστηκε, υπάρχουν καθυστερήσεις. Πριν 5 μήνες, όπως τονίστηκε, είχε ανακοινωθεί ότι θα ξεκινήσει, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν καθυστερήσεις. Όπως είπε, υπάρχει μια πολύμηνη αργοπορία, αναφέρει σε ανακοίνωση το κύριο Κουκουλόπουλος. Αντώνης Πουγαρίδης θα είναι ο νέος δεύτερος αντιπρόεδρος του ΕΒΕΚΟΣ, έχει μετεί την παρέτηση του Θόδωρου Βιθούλκα. Εδώ να σταθούμε και λίγο σε αυτό που έκανε αίσθηση, γιατί στις εργασίες που γίνονται στην πλατεία Αλόνια, εδώ μέσα στο κέντρο της Κοζάνης, η ανάπλαση εκεί, βρέθηκαν οστά και κεραμικά αντικείμενα κατά τη διάρκεια εργασιών.
0: Μάκη, θα έχουμε τον κύριο Βόμβα σε λίγο.
1: Θα μας τα πει.
0: Θα μας λοιπόν, τα πείτε ακριβώς.
1: Θα μας τα πει. Εμείς να σταθούμε λίγο έτσι πολύ σύντομα το τι μπορεί να δει κάποιος Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Κότσερας, λέω εγώ.
1: Κότσερας, Γιάννης Κότσερας.
0: Πρόταση.
1: Ποτοκόμι. Ναι. Λοιπόν, για τα νιάτα. Λοιπόν, 9:30 στο θέατρο Μίκη Θεοδωράκη στην Ποτοκόμη. Η τιμή των εισιτηρίων πραγματοποιούμε είναι 18 ευρώ με προπόληση, 20 ευρώ στο ταμείο. Έτσι για να έχετε μια εικόνα όσοι θέλετε να πάτε. Φεστιβάλ θα έχουμε από σήμερα μέχρι και την Κυριακή στο Πάρκο Λαφιών στον Άγιο Δημήτριο Ελισπόντου. Σήμερα θα έχουμε συμμετοχή μουσικών ερασιτεχνικών σχημάτων σε μια ειδικά διαμορφωμένη σκηνή και αξίζουν πολλές φορές αυτά τα παιδιά. Τα ερασιτεχνικά σχήματα πραγματικά εντυπωσιάζουν πάρα πολλές φορές. Και φυσικά έχετε αύριο Σάββατο ψυχαγωγία παιδιών. Το βράδυ γλέντι, ρεμπέτικα, λαϊκά, ποντιακά, τραγούδια. Μπορεί να πάει οποιοδήποτε επιλέξει κανείς. Την Κυριακή, αφαιρεμένο στην οικογενειακή δραστηριότητα από τις 11 το πρωί, θα υπάρχουν έτσι διάφορες δραστηριότητες και όπως είναι η πεσοπορία, όσοι το αντέξουν, όσοι θέλουν να κάνουν διάρκεια 2,5 ώρων και παιχνίδια. Και επίσης θα υπάρξει το κυνήγι του χαμένου θησαυρού. Φύση, παράδοση, γαστρονομία και το δάσος Αρκέφθου της Καλαμιάς υπόσχεται ότι όλα αυτά μπορεί να τα απολαύσει κάποιος στην τοπική κοινότητα, όπως είπαμε, της Καλαμιάς Κοζάνης, δίπλα από την Κοζάνη, εκεί δίπλα από την Εγνατία εδώ, στον κόβο εκεί της Εγνατίας εδώ. Αύριο θα υπάρχει λοιπόν από τις 10:30 θα υπάρξει μια αναχώρηση από την πλατεία της κοινότητας προς το δάσος, Αρκέφθου. Δεν το γνωρίζουν πραγματικά έτσι που είναι το Αρκέφθος και επιστροφή στην Καλαμιά. Επίσης θα έχουμε και την παράσταση «Ξόμαχοι» σε Σιάτιστα και Τσοτήλη. Σήμερα θα είναι στον άπλιο χώρο του Γιώργιος Παπαγεωργίου στο Γυμνάσιο Λύκειο στην Σιάτιστα και αύριο στον άπλιο χώρο του Τσοτηλίου. Και φυσικά σήμερα μην ξεχνάμε Τσοτήλη και αύριο έχουμε την Εμπροπανήγυρη εκεί. Την πρώτη Εμπροπανήγυρη, αν δεν κάνω λάθος, όχι είναι η δεύτερη, δεύτερη στη δική μας γενιά τουλάχιστον. Πρώτη Εμπροπανήγυρη ήταν στη Δεσκάτη, η τρίτη είναι. Είχαμε μην τις μπερδέψω τώρα με τη σειρά. Είχαμε στο Δρέπανο.
0: Τέλος πάντων, πρώτη, δεύτερη, ο κόσμος αγαπάει πρώτη, δεύτερη, να πάει, λοιπόν. Ναι.
1: Και εμείς που είμαστε για τα πανηγύρια, μας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και φυσικά θα υπάρχει και δωρεάν μεταφορά για όσους θέλουν να πάνε στην Πανηγύρη από την Σιάτιστα και μπορούν να δουν τα λεωφορεία. Και να κλείσω με την Ιερά Αγρυπνία που θα τελεστεί σήμερα από τις 9 το βράδυ μέχρι και τα ξημερώματα στις 12:30 στον Ιερό Ναό Αγίου Εμιλιανού, στον τόπο μαρτύριο του Εθνοερωμάρτυρα Εμιλιανού Μητροπολίτη Γρεβενών, προεξάρχοντος του Σεφασμιότητα του Μητροπολίτη Γρεβενών, του κ. Δαβίδ.
0: Και προμηθευτείτε ψωμί του προφήτη Λία τη Δευτέρα. Νομίζω κλείνουν, δεν θα είναι ανοιχτά τη Δευτέρα, σίγουρα δεν θα είναι ανοιχτά.
1: Δεν ξέρω, ο προφήτης Ηλίας. Ναι. Είναι στην Καστοριά, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω το από αλλού είναι.
0: Πάντως, 20 του μήνα που είναι το προφήτη Ηλία, η φούρνη είναι κλειστή, πρέπει να είναι μπροστά του.
1: Ψωμί κάτι για 4 μέρες.
0: Ακριβώς.
1: Και λιγότερο ψωμί δεν βλάφτει.
0: Ναι, να λέμε και κάποια χρηστικά, βοηθάνε πολλές φορές. Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ, Μάκη, καλημέρα.
1: Καλά, υγεία.

0: Πάμε στην Τάμη Αδάμου και στην Φλόρινα. Τάμη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα από την Φλόρινα. Να πούμε χθες πως λόγω και της έντονης βροχόπτωσης τόσο στη Φλόρινα όσο και στην γειτονική Βόρεια Μακεδονία αναβλήθηκε τελικά η εκδήλωση που ήταν να πραγματοποιηθεί με την συμμετοχή και του Λυκείου Ελληνίδων Φλόρινας και άλλων φορέων εδώ της περιοχής, το Βαλκανικό Φεστιβάλ, όπου θα παρουσιαζόταν και τα 10 μπουζούκια της Δόμνας από την Θεσσαλονίκη, ένα σχήμα που για πρώτη φορά έβγαινε εκτός συνόρων. Λόγω λοιπόν της έντονης βροχόπτωσης μπορεί να ακυρώθηκε η διοργάνωση που ήταν να γίνει στον εξωτερικό χώρο του αρχαίου θεάτου της Ηράκλειας στην Λυγκιστίδα στο μοναστήρι. Ωστόσο όμως στον εσωτερικό χώρο τόσο οι χορευτές από το Λύκειο Ελληνίδων Φλόρινας αλλά και από άλλες σε άλλους συλλόγους που βρέθηκαν εκεί στην περιοχή χόρεψαν κάτω από τους ήχους του ελληνικού μπουζουκιού στον εσωτερικό χώρο και η συνέχεια δόθηκε στο προξενείο της χώρας μας, το μοναστήρι, μια που και ο διοργανωτής του Βαλκανικού αυτού φεστιβάλ ήταν η ελληνική πρεσβεία στο γειτονικό μας μοναστήρι. Εκτός όμως αυτών, να πάμε και στην γειτονική μας Καστοριά, όπου χθες είχαμε την σύλληψη μιας γυναίκας η οποία εξέβρισε την ανιψιά της αναφέροντάς την ως χοντρή και έτσι η ανιψιά πήγε κατέθεσε μήνυση οδηγώντας τη σύλληψη της γυναίκας μετά από την φραστική επίθεση σε βάρος και αναφέροντάς το ως body shaming. Το περιστατικό που ξεκίνησε ως μια προσωπική αντιπαράθεση κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα με τις αρχές να ενεργοποιούν τις αυστηρές διατάξεις της νομοθεσίας περί διακρίσεων. Από την άλλη βέβαια είχαμε και ένα περιστατικό που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Αμιντέου όπου είχαμε ένα όχημα που έχανε υγρα αέριο. Η διαρροή αυτή υγρα αερίου στο γιοταχή αυτό αυτοκίνητο κινητό ένα όχημα που έχανε υγρα αέριο. Η διαρροή αυτή υγρα αερίου στο γιοταχή αυτό αυτοκίνητο κινητοποίησε

0: διαδικασίες ασφαλείας και για τους υπόλοιπους οδηγούς, αλλά και για τους κατοίκους εκεί της ευρύτερης περιοχής. Από την άλλη, θα ήθελα να πούμε πως σήμερα συνεχίζονται με παιδικό φεστιβάλ γνώσης και δημιουργίας οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου της Φλώνας με εργαστήρια οικολογίας, τεχνολογίας και επιστημόνη, καθηκό παιδικό καφενείο και θερινός κινηματογράφος. Ενώ κατά τις 6 ώρα στο νέο πάρκο που θα έχουμε τις εκδηλώσεις αυτές, στις 9, το Σάββατο 18, την Κυριακή 19 και τη Δευτέρα 20, στο νέο πάρκο Φλώνας θα πραγματοποιηθεί η πρώτη γιορτή ευεξίας και κίνησης ΕΒΔΙΜ, εκδήλωση αφιερωμένη στην άσκηση, την υγεία και την ποιότητα ζωής. Με την Κυριακή να ολοκληρώνεται στις 6 ώρα το απόγευμα η εκδηλώση στην πλατεία Γεωργίου Μόδη με επίδειξη και ενημέρωση για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Τέλος, να ολοκληρώσουμε με τις πολυήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του προφήτη Ηλία που διοργανώνει ο Ενωτικός Σύλλογος Λεχοβητών, ο προφήτης Ηλίας, από σήμερα 17 έως και τις 20 Ιουλίου στο Λέχοβο. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν εργαστήρια κατασκευής κούκλας και στη συνέχεια στις 8 παράσταση κουκοθλεάτου από την ομάδα Αντράλα στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9.30 συναυλία με την Μιρέλα Πάχου στο λόγο του προφήτη Ηλία. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 9.30 φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών και πάλι στο λόγο του προφήτη Ηλία και ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ με παραδοσιακό γλέντι με τη Λεχοβίτη και η κομπανία στην πλατεία Λεχόβου.
1: Να σε καλά, Τάμια Δάμου. Καλό Σαββατοκύριακο. Δουλεύεις το Σαββατοκύριακο? Δουλεύεις ή θα... Α, ωραία. Ευκαιρία για εκδρομή ή θάλασσα, δεν ξέρω.
0: Για ξεκούραση κυρίως.
1: Εντάξει, Τάμι, καλή ξεκούραση. Γεια σου.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

Πάμε να δούμε ένα θέμα τώρα που είναι στην επικαιρότητα από χθες νωρίς το μεσημέρι. Είναι ήδη γνωστό στους περισσότερους. Εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά και κεραμικά ευρήματα στην

0: Μια περιοχή Αλόνια, εκεί που γίνονται εργασίες για την ανάπλαση της πλατείας. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, τον κύριο Βόμβα. Κύριε Βόμβα, καλή σας ημέρα.
1: Κύριε Βόμβα, μας... Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Κύριε Βόμβα, πέστε μας λίγο τι θα γίνει με τις εργασίες. Σταμάτησαν φυσικά και ποια είναι η διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθηθεί.
1: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για να ενημερώσω και το κοινό. Το έργο δεν έχει σταματήσει.
0: Α, δεν έχει σταματήσει.
1: Όχι, όχι. Και δεν υπάρχει κάποιο πάγωμα το έργο. Η παρουσία της εφορίας αρχαιοτήτων δεν αποτελεί εμπόδιο, αλλά εγγύηση της σωστής εξέλιξης των εργασιών. Και το έργο συνεχίζεται κανονικά και περιμετρικά, ενώ η εφορία, η ΕΦΑ αρχαιοτήτων, εργάζεται στοχευμένα και τοπικά και ο στόχος μας είναι η ολοκλήρωση της πλατείας.
0: Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχουμε καμία καθυστέρηση του έργου μετά από αυτή την εξέλιξη.
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ νωρίς για όσον αφορά αυτό. Γιατί αυτά τα ευρήματα τα οποία έχουν βρεθεί, η ακριβή ταυτότητα και η χρονολόγηση αυτών είναι η προϋπόθεση, είναι αρμοδιότητα της εφορίας. Ναι. Από τη δική μας πλευρά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι πρόκειται για εντοπισμένα ευρήματα τα οποία γίνεται ιδέωσα επιστημονική προσοχή από την εφορία και χωρίς να επαναλαμβάνω να επηρεάζεται η εξέλιξη του έργου αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Εξαρτάται και τι θα εντοπίσει η εφορία αρχαιοτήτων Κοζάνης, κύριε Βόμβα.
1: Έτσι είναι, αλλά να ενημερώσω ότι από την πρώτη στιγμή και η εφορία και η τεχνική υπηρεσία, μεταξύ αλληλογραφία που υπάρχει εδώ και τα προηγούμενα χρόνια, γιατί υπάρχει και η γνωμοδότηση θετική της εφορίας αρχαιοτήτων, δεν θα πάμε σε μεγάλο βάθος, το πολύ 60 εκατοστά θα γίνει το βάθος εξκαφής, και ό,τι ευρήματα βρεθούν σε συνεργασία με την εφορία, που είναι η καθήλυνη αρμόδια, θα μας οδηγήσει πώς ακριβώς θα λειτουργήσουμε. Σήμερα δεν σταματάει το έργο, λειτουργούμε περιμετρικά, μαζί με την εφορία αρχαιοτήτων προχωράμε.
0: Μάλιστα, να πούμε λοιπόν ότι αν και είχαμε χθες την πληροφόρηση ότι σταματήσαν οι εργασίες και έχει κυκλοφορήσει αυτό στα μέσα. Εσείς το διαψεύετε αυτό, δεν ισχύει.
1: Όχι, δεν ισχύει, δεν σταμάτησαν οι εργασίες, τοπικά. Η εφορία αρχαιοτήτων εργάζεται εκεί που έχει βρει αυτά τα ευρήματα και περιμετρικά ο ανάδοχος δουλεύει κανονικά.
0: Μάλιστα. Δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Συμβαίνει σε πολλά έργα να συναντάμε τέτοιες περιπτώσεις, έτσι δεν είναι, κύριε Βόμβα?
1: Έτσι είναι και εμείς έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με την εφορία αρχαιοτήτων Κοζάνη και προχωράμε τα έργα.
0: Να ρωτήσω τώρα επί ευκαιρίας που σας έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χθες μαζί με τον Δήμαρχο τον Γιάννη τον Κοκαλιάρη επισκεφθήκατε το κολυμπητήριο που είναι υποκατασκευή. Τι γίνεται με αυτό?
1: Έτσι είναι. Μαζί με τον Δήμαρχο Κοζάνης, προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής να ολοκληρώσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το κολυμπητήριο, το οποίο το περιμένουν οι δημότες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το έργο εξελίσσεται ομαλά. Έχουμε προσπεράσει όλα τα προβλήματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε ένα έργο πάρα πολύ μεγάλο που, όπως γνωρίζετε, σίγουρα υπάρχουν προβλήματα στην υλοποίησή του. Τα έχουμε περάσει σχεδόν όλα. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία, όπως είπε και ο Δήμαρχος. Εσωτερικά σχεδόν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι οικοδομικές εργασίες και οι ηλεκτρομηχανολογικές εσωτερικά του κολυμβητηρίου. Μένουν κάποια λίγα πράγματα. Το επόμενο διάστημα, τις επόμενες μέρες, θα εγκαταστήσουμε τους ιαλοπίνακες. Έχουν τοποθετηθεί τα κουφώματα τα εξωτερικά και μένουν οι εκκρεμότητες στο λεβιδοστάσιο, η εγκατάσταση των ηλεκτρομηχανολογικών και να δοκιμαστούν μετά. Είμαστε στην τελική ευθεία.
0: Αυτό σημαίνει, μιλούσαμε και το Δήμαρχο τις προηγούμενες ημέρες, μας είπε ότι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα παραδοθεί.
1: Στόχος μας είναι αυτός, να παραδοθεί το έργο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Όπως γνωρίζετε, όλα τα έργα δεν θέλουμε να προβλέψουμε ότι θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα, δεν θέλουμε να το πούμε αυτό, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, θα υλοποιηθεί το έργο, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, νομίζω θα είμαστε έτοιμοι.
0: Θα ρωτήσω και το εξής, κύριε Μπόβα, γιατί είναι απορία όλων. Γιατί τόσο καθυστέρηση με το συγκεκριμένο έργο, με το κολυμπητήριο? Υπήρξαν κάποια σημαντικά θέματα που πήγαν πίσω το θέμα του κολυμπητηρίου?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η καθυστέρηση έχει να κάνει... Τώρα δεν θέλω να πηγαίνω στα πίσω χρόνια.
0: Ναι.
1: Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες όταν αναλάβαμε εμείς και είχε δημοπρατηθεί και υπογράψαμε τη σύμβαση το Φεβρουάριο, μόλις είχαμε αναλάβει.
0: Ναι.
1: Η υλοποίηση του έργου ήταν ενός έτους. Υπήρχε, ως συνήθως, θα πρέπει να το πω και αυτό, κανένα έργο δεν ολοκληρώνεται, αυτό που βλέπω εγώ στα 2,5 χρόνια ως αντιδήμος τεχνικών υπηρεσιών, για πολλούς και διαφόρους λόγους, ανάλογα το πόσο μεγάλο είναι, δεν ολοκληρώνεται εντός χρονοδιαγραμμάτων. Είναι λογικό αυτό, γιατί προκύπτουν και διάφορα προβλήματα στην πορεία. Όσον αφορά το κολυμπητήριο, δεν υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Υπήρχαν 6 μήνες καθυστέρηση και αυτό προέκυψε από την αλλαγή χρηματοδοτικού εργαλείου από το Πράσινο Ταμείο στο ΕΠΑΔΑ.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση από τη χρηματοδότηση. Και όπως αντιλαμβάνεστε, ένας ανάδοχος δεν μπορεί να δουλεύει ένα έργο απλήρωτος.
0: Σταμάτησε η διαδικασία των εργασιών?
1: Δεν
0: κάποια...
1: είχαν σταματήσει οι εργασίες, για να το πω, αλλά δούλευαν όχι με τους ρυθμούς που θα θέλαμε.
0: Μάλιστα.
1: Αν η χρηματοδότηση είχε φυσιολογική ροή, σήμερα το κολυμπητήριο θα ήταν έτοιμο. Και ποιο ήταν το χρονοδιάγραμμα? Ήταν τον Μάρτιο που μας πέρασε. Δώσαμε 6 μήνες παράταση. Νομίζω δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή, κάναμε ό,τι είναι δυνατόν. Θεωρητικά δεν υπήρχε παράταση του έργου και δεν υπήρχε καθυστέρηση ούτε από εμάς ούτε από τον ανάδοχο. Η καθυστέρηση ήταν καθαρά οικονομική.
0: Μάλιστα, το θέμα είναι ότι από φθινόπωρο τα παιδιά μας, οι ομάδες, θα έχουν το κολυμπητήριο μέσα στην πόλη. Ξέρουμε πόσο αναγκαίο είναι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Βόμβα, για αυτή την συνομιλία.
1: Έτσι, ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση που μου κάνατε. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Πάμε τώρα στα Γρεβενά να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Γρεβενών, τον κύριο Τεντόγλου Λεωνίδα. Κύριε Τεντόγλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Έχετε προχωρήσει σε μία διαδικασία η οποία αφορά τους επιχειρηματίες αλλά και αυτούς που θέλουν να βρουν εργασία, και πέστε μας με ποιο τρόπο το Επιμελητήριο Γρεβενών φέρνει σε επαφή αυτούς τους ενδιαφερόμενους.
1: Βεβαίως. Καταρχάς να σας πω λίγο ότι την Τετάρτη, ναι, 22 Ιουλίου και Πέμπτη θα γίνει ένα διήμερο, μια γιορτή ψωμιού στα Γρεβενά, στην κεντρική πλατεία Γρεβενών,
0: ναι,
1: όπου θα σημώνονται και θα ψήνονται αρτοσκευάσματα, θα μοιράζονται στον κόσμο, και ο στόχος είναι για να κινηθεί λίγο η αγορά καλύτερα και να μπορούν να δουν και από κοντά τα μικρά τα παιδιά τα ζυμάρια, να μπορούν να παίξουν.
0: Είναι πρωτότυπο αυτό, κύριε Τεντόγλου, και μάλιστα τα παιδιά τρελαίνονται για ζύμη, έτσι, να το πούμε και εδώ.
1: Ναι, βεβαίως, ναι, θα έχουν τη δυνατότητα να πλάσουν και να ψήσουν τα κουλουράκια για να δουν όλη τη διαδικασία, το πώς δημιουργείται το ψωμί.
0: Το ψωμί, ναι, ναι.
1: Γιατί νομίζω ότι το ψωμί στην Ελλάδα είναι σήμα κατά τεθένα, ας πούμε, από παλιότερα, είναι ο μόχθος, είναι η ευημερία, είναι πολλά πράγματα που συμβολίζει.
0: Και δεν λείπει από το τραπέζι μας, έτσι, ναι, είναι και αυτό.
1: Βεβαίως. Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, να έρθουμε σε αυτό που... Ναι, ναι, ολοκληρώστε.
1: Ναι. Ναι, γι' αυτό καλούμε όλο τον κόσμο, όσοι έχουν τη δυνατότητα, την Τετάρτη και την Πέμπτη να επισκεφθούν τα Γρεβενά για να απολαύσουν μια καλή γιορτή που θα γίνει εκείνη τη μέρα.
0: Πού θα γίνει αυτή η γιορτή, κύριε Τεντόγλου?
1: Θα γίνει στην κεντρική πλατεία των Γρεβενών. Παρουσία θα είναι και ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Ζαχαροπλαστών Ελλάδος και πολύ αγαπητοί αξιότιμοι προσκεκλημένοι.
0: Ωραία, να έρθουμε τώρα σε αυτό που ξεκινήσαμε, το ότι για το Επιμελητήριο Γρεβενών και πώς θα φέρει σε επαφή τους επιχειρηματίες με αυτούς που θέλουν να βρουν εργασία.
1: Ναι, ναι, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αμανατίδη, με τα 4 επιμελητήρια, και μέσω της περιφέρειας θα μπορούν να δείχνουν ενδιαφέρον οι επιχειρήσεις μέσω ενός link για να και η αναζήτηση των εργαζομένων με το κάθε επάγγελμα ο καθένας.
0: Αυτό σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι αυτοί που αναζητούν εργασίες θα πρέπει να προσέλθουν, να δώσουν τα στοιχεία τους, τα χαρτιά τους και τα λοιπά. Τι γίνεται ακριβώς? Πέστε μας τη διαδικασία.
1: Ναι, θα μπορούν να βλέπουν εξειδικευμένες τομείς ο καθένας και να ένας υδραυλικός να μπορεί να πάει να αναζητήσει δουλειά σε υδραυλικό, ας πούμε. Ένας τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών θα αναζητήσει δουλειά για τεχνικό υπολογιστών.
0: Είναι κάτι που έχει ξεκινήσει ή θα ξεκινήσει στο άμεσο μέλλον?
1: Θα ξεκινήσει στο... ήδη έχει ξεκινήσει και απλά είναι στα πρώτα βήματα τώρα και στο άμεσο μέλλον θα ολοκληρωθεί.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον από πλευρά επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν αυτόν τον μηχανισμό?
1: Εγώ βλέπω στα Γρεβενά τουλάχιστον ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί δεν είναι εύκολο, ξέρετε, οι επιχειρήσεις να βρουν προσωπικό στο είδος τους ο καθένας.
0: Μάλιστα. Από την πλευρά των ανέργων, το αξιοποιούν?
1: Υπάρχει, θεωρώ, ένα πρόβλημα στη Δυτική Μακεδονία,
0: ναι,
1: Ναι. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα είναι πιο εύκολα και για τους ανέργους να μπορέσουν να βρουν ο καθένας αυτό που θέλει.
0: Μάλιστα. Έχει υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα μέχρι στιγμής? Δηλαδή βρήκαν κάποια εργασία μέσω αυτού του μηχανισμού ή είναι νωρίς ακόμα?
1: Είναι νωρίς ακόμη, αλλά στα Γρεβενά γίνονται αρκετές αιτήσεις που δείχνουν ενδιαφέρον για εργαζόμενους.
0: Μάλιστα. Και πού μπορούν να απευθυνθούν για τη συγκεκριμένη διαδικασία, κύριε Τεντόγλου? Ηλεκτρονικά, θα επισκέπτονται το επιμελητήριο, τι ακριβώς γίνεται?
1: Έχουμε δημοσιεύσει τα επιμελητήρια, ένα link που μπορεί να μπει ο καθένας και να δηλώσει το ενδιαφέρον του. Αυτό είπαμε ότι είναι με την περιφέρεια το...
0: Ναι, αφορά όλη την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μας, ναι, λέτε, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Απλά εμείς έτυχε να μιλάμε με εσάς. Να ρωτήσω και το εξής. Είναι ένας τρόπος αυτός θετικός, πιστεύετε, ότι έτσι ώστε να μειωθεί η ανεργία στην ευρύτερη περιοχή και στα Γρεβενά?
1: Ναι, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και εδώ πάλι θα να πω ότι ο Περιφερειάρχης είναι πάρα πολύ γνώστης πάνω σε αυτά τα θέματα και αυτό έχει αποτέλεσμα να μην να αξιοποιεί όλα αυτά τα εργαλεία που υπάρχουν και μπορούν να βοηθήσουν τον τόπο μας, μπορούν να γίνουν πράξη. Γιατί αυτό ξεκινάει στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για πρώτη φορά.
0: Μάλιστα. Ελπίζουμε να έχει θετική έκβαση. Κύριε Τεντόγλου, είναι στην αρχή ακόμα, θα το ξαναδούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.

Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, κλείνουμε την πρώτη ενημερωτική ζώνη. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και μετά εκπομπές μέχρι τις 11. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση, η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά, αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Έχουμε 10 μήνες δουλειάς μπροστά μας για να συνεχίσουμε την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου και να παραδώσουμε όσα περισσότερα από αυτά που έχουμε πει. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio 105,8. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Οι αγρότες, πρόσθεσε, πήραν μεγαλύτερες ενισχύσεις από τις άλλες χρονιές. Αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την ένταση από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή. Το βλέμμα στραμμένο στις διπλωματικές εξελίξεις, ενώ η απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια παραμένει ενεργή. Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τα ξημερώματα, λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν γέφυρες, σιδηροδρομικό σταθμό και αεροδρόμιο. Η Τεχεράνη δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του. Άλμα καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα $85 το Brent. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βαγιανές τώρα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψηφία στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο τέταρτος συλλήφτης για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στα 3 κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Πρόκειται για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Την παραίτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Ευχαριστώ, είναι η μόνη λέξη που επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος, με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες από το 2019 έως σήμερα, η λακωνική του δήλωση. Λίγο αργότερα ακολούθησε η ανεξαρτητοποίηση του Μίλτου Ζαμπάρα. Διάγγελμα για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές απίθυνε τα ξημερώματα από το Λευκό Οίκο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων δεκάδων εκατομμυρίων ψηφοφόρων από την Κίνα. Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και ο κόσμος που την αγάπησε θα αποχαιρετήσουν σήμερα τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο.
0: Ο καιρός.
1: Καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές, οι μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νίνα, νι, και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του.
13: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
14: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
15: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα 17 Ιουλίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνας. Ένα από τα συμπαθέστερα και πιο χαριτωμένα ζώα είναι η δορκάς, το ζαρκάδι. Αυτή την ζωηρή εικόνα του ζαρκαδιού χρησιμοποιεί και ο ιερός υμνογράφος για την Μεγαλομάρτυρα Αγία Μαρίνα και απευθυνόμενος αυτήν λέει: «Τον νυμφίο Χριστό, έρωτη καρδία σου από βρέφους, σεμνή, πυρπολιθήσα, έδραμες δαρκάς, ως διψώσα πηγές, αηρήτης». Σαν το ζαρκάδι που διψά, λέει, και τρέχει στις ολότρωσες πηγές, έτσι και εσύ, σεμνή Μαρίνα, από τη βρεφική σου ηλικία φλέχθηκες ολόκληρη από έρωτα θείο και έτρεξες στον νυμφίο Χριστό να σβήσεις τη φλογερή δίψα της ψυχής σου. Αναμφίβολα, η Αγία Μαρίνα αποτελεί μία από τις πιο αγνές μορφές μέσα στο αγιολόγιο της Εκκλησίας μας. Η εικόνα την παριστάνει να κρατάει υποταγμένο ένα δαίμονα που φανερώνει τη μεγάλη νίκη της νεαρής αυτής κόρης κατά του πονηρού. Γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Πισιδίας γύρω στο 270 μετά Χριστόν και ήταν μοναχοκόρη του ιερέα των ειδώλων Εδεσίου. Όταν η Μαρίνα έφτασε στην ηλικία των 12 ετών, έχασε τη μητέρα της και ο πατέρας της ανέθεσε την ανατροφή της σε κάποιο τροφό. Η απλή αυτή γυναίκα ήταν χριστιανή και φρόντισε αμέσως να διδάξει στη μικρή κόρη την αλήθεια της πίστης. Η σεμνή Μαρίνα, από τη στιγμή που γνώρισε και αγάπησε τον Χριστό, αδιαφόρησε για όλα τα μέχρι τότε ενδιαφέροντά της. Τόσο σαγηνεύτηκε από τη χριστιανική αλήθεια που ζήτησε να βαπτιστεί και αναγεννημένη βγήκε από το ευλογημένο νερό του Αγίου Βαπτίσματος. Αφού πέρασαν 3 χρόνια ενάρετης και θεάρεστης ζωής, θέλησε να μιλήσει στο πατέρα της για τη χριστιανική πίστη. Ο ιερέας Εδέσιος, μόλις άκουσε πως η μονάκριβη κόρη του ήταν χριστιανή, ταράχθηκε. Με δάκρυα την παρακαλεί και την οικετεύει να αρνηθεί τον Χριστό. Η Μαρίνα όμως δεν θέλει να υπακούσει. Ο Εδέσιος, βλέποντας τη σταθερή της πίστη, καταλαμβάνεται από φοβερή μανία. Σε κάποια έξοδό της από το σπίτι, συναντήθηκε τυχαία με τον ηγεμόνα της πόλης, ο οποίος μόλις αντίκρισε την πανέμορφη κόρη, ξεσηκώθηκε και επεθύμησε να την κάνει σύζυγό του. Εν τω μεταξύ, η είδηση ότι η Μαρίνα, η κόρη του ιερέα Εδεσίου, έγινε χριστιανή, διαδόθηκε σε ολόκληρη την πόλη. Έφτασε και στα αυτιά του Ρωμαίου διοικητή της περιοχής Ολυμβρίου. Όταν το άκουσε ο Λύμβριος, έστειλε στρατιώτες να τη συλλάβουν και να την οδηγήσουν σε αυτόν. Μόλις αντίκρισε τη 15χρονη Μαρίνα, προσπάθησε να κερδίσει τη συμπάθειά της και να τη σώσει. Η Μαρίνα κατάλαβε ότι ο κίνδυνος να χάσει την αγνότητά της ήταν μεγάλος. Γι' αυτό με περισσότερο θάρρος και παρησία κήρυτε ότι είναι χριστιανή και άλλο νυμφίο από τον Χριστό δεν επιθυμεί. Με τη βοήθεια του Θεού η νεαρή κόρη αντιστάθηκε με πρωτοφανή δύναμη. Αγνή και καθαρή όπως ήταν η ψυχή της, δεν συμβιβάζεται αλλά δίνει σταθερά την ομολογία της. Ο ηγεμόνας για να τη φοβήσει και να τη φέρει στο θέλημά του διέταξε να την κλείσουν στη φυλακή. Την επομένη μέρα οι δολολάτρες της πόλης είχαν διοργανώσει μεγάλη γιορτή προς τιμή των θεών τους και καλούσαν όλους τους πολίτες να προσφέρουν θυσία. Όταν συγκεντρώθηκαν στον ειδωλολατρικό ναό, οι στρατιώτες έφεραν και τη Μαρίνα. Όλοι έπεσαν και προσκύνησαν τα είδωλα. Η Μαρίνα ήταν η μόνη που παρέμεινε όρθια. Ο ηγεμόνας και οι άρχοντες την απειλούν ότι θα την βασανίσουν σκληρά και τέλος θα τη θανατώσουν. Η Μαρίνα όμως αρνείται να υπακούσει. Ο Λύμβριος δίνει εντολή να την υποβάλουν σε βασανιστήρια. Η ακλόνητη πίστη της νεαρής κόρης τον ταπείνωσε. Γι' αυτό και μανιασμένος προστάζει να την κρεμάσουν και σιγά σιγά να της ξεσχίσουν το σώμα με σιδερένια μαχαίρια. η πρώην όμορφη κόρη τόσο πολύ είχε παραμορφωθεί ως προς το κάλος της, που όχι μόνο το πλήθος του λαού της συμπόνεσε, αλλά και αυτός ο βασανιστής της δάκρυσε. Μόνο η ηγεμόνας έμεινε ασυγκίνητος και πρόσταξε να την κλείσουν στη φυλακή. Μέσα από το σκοτεινό κελί της φυλακής, η Αγία ευχαριστούσε από τα βάθη της καρδιάς της τον Κύριο, που της έδωσε δύναμη, ώστε να υπομείνει με καρτερία τα φρικτά βασανιστήρια. Τούτη την ώρα ένας φοβερός σεισμός συγκλώνησε σιθέμελο ολόκληρο το φρούριο των φυλακών. Από μια γωνιά πρόβαλε ένας τεράστιος δράκοντας και άρχισε να σέρνεται με φοβερούς συρριγμούς προς το μέρος της Αγίας, ρίχνοντας φωτιά γύρω από το βασανισμένο σώμα της. Αυτή όμως κατάλαβε ότι ο δαίμονας που αρνήθηκε να προσκυνήσει και ο οποίος δεν μπόρεσε να την νικήσει, ήρθε ο ίδιος τώρα με τα οργανά του να την τρομοκρατήσει. Αμέσως επικαλέστηκε τον Κύριο και ο δράκος μεταμορφώθηκε σε ένα μαύρο και άγριο σκυλί με κέρατα. Η νεαρή κόρη το άρπαξε με θάρρος από τα κέρατα και με ένα σίδερο που βρήκε μπροστά της άρχισε να το χτυπά, ώσπου το έριξε στη γη σχεδόν νεκρό. Η χάρη του Θεού τότε την περιέβαλε, τη στήριξε και την όπλησε με κουράγιο και δύναμη για να συνεχίσει τον αγώνα της. Οι ανακρίσεις και τα βασανιστήρια συνεχίστηκαν χωρίς να λυγίσουν την πίστη της Αγίας, γεγονός που έκανε πολλούς να πιστέψουν στον Χριστό. Ύστερα από όλα αυτά, ο ηγεμόνας, οργισμένος και νικημένος, δίνει εντολή να την αποκεφαλίσουν. Η Αγία Μαρίνα πρόσφερε τον αφιένα της στο ξύφος του Δημίου, που της απέκοψε τη τιμία κεφαλή. Ο Κύριος τη στεφάνωσε με αμάραντο τριπλό στεφάνι για την αγνότητά της, για τη θαραλέα ομολογία της και για την μέχρι αίματος θυσίας της. Της έδωσε ακόμα πλούσια χαρίσματα και δύναμη θαυματουργική για όσους την επικαλούνται.
16: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».
17: Καλημέρα. Ακούτε? Την Ερτ Φλόρινα.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα με την Earth Florence. Καλημέρα σε όλους εσάς. Παρασκευούλα σήμερα. Παρασκευούλα μέλη, γιατί ακολουθεί και το Σαββατοκύριακο για εσάς που θα ξεκουραστείτε. Ξυπνήστε λοιπόν, πάρτε το ρόφημα παρέα, πάρτε μια βαθιά ανάσα μετά από αυτό το πολύ πολύ όμορφο τραγουδάκι. Ξεκινάμε εδώ στη ραδιοφωνική μας ενημερωτική παρέα. Σήμερα Παρασκευή 17 του Ιούλη, με την Μαρίνα και τον Μαρίνο να γιορτάζουν. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους όσοι και όσες γιορτάζουν ή έχουν τη τιμητική τους για οποιοδήποτε λόγο. Ημέρα Διεθνούς Δικαιοσύνης, παγκόσμια ημέρα η σημερινή για τη δικαιοσύνη, και ακούγαμε χθες και στους τηλεοπτικούς μας δέκτες και εμείς από εδώ το είπαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους 4 από τους 11 βουλευτές εν ενεργεία της Νέας Δημοκρατίας που παραπέμπονται για πλημέλημα. 22 συνολικά άτομα από την Ευρωπαϊκή Συγγελία στην Αθήνα απήγγειλε τις κατηγορίες, μεταξύ των οποίων, όπως είπαμε, και 4 εν ενεργεία βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αρκετοί πρωινανότατοι δημόσιοι λειτουργοί, πολιτικά στελέχη, γραμματείς και φαρισαίοι που λέγαμε χθες, με τον Πρωθυπουργό να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Από την άλλη αντιπολίτευση να λέει σιγά να μην ζητήσω συγγνώμη. Γιατί από τους 11 οι 4 παραπέμπονται και άλλοι τόσοι που είναι πολιτικά στελέχη, γραφεία τύπου, γραφεία υπεύθυνη κλπ. Δεν ξέρω τι θέσεις μπορεί να έχει ο καθένας από αυτούς τους παράγοντες. Σημασία πάντως έχει ότι έχει ξεσηκωθεί και μια πολιτική θύελλα γι' αυτό, και με υπουργούς να ζητούν να εξεταστεί ακόμα και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον τρόπο με τον οποίο παραπέμπει κάποια αδικήματα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήταν όμως και αυτή που ξεσκέπασε και το κύκλωμα καρουζέλ στην Αττική, στην Καστοριά και σε άλλες περιοχές έτσι που δραστηριοποιούνταν Βαλκανίων και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επειδή ακολουθεί Σαββατοκύριακο, είναι και οι μέρες των πολιτιστικών εκδηλώσεων, γιορτάζουν διάφορες τοπικές κοινότητες στην περιοχή της Φλόρινας και όχι μόνο, τον προφήτη Ηλία. Βλέπε Λέχοβο, βλέπε Μελίτη, βλέπε άλλες περιοχές. Στο Λέχοβο οι εκδηλώσεις ξεκινάνε από σήμερα Παρασκευή στις 6.30 ώρα το απόγευμα με εργαστήρι κατασκευής κούκλας και στη συνέχεια στις 8 παράσταση κουκλοθεάτρου από την ομάδα Αντράλα. Ευελπιστούμε βέβαια να ευνοήσουν οι καιρικές συνθήκες, γιατί πραγματικά χθες είχαμε βροχόπτωση έντονη και εδώ στην περιοχή της Φλόρινας και στη γειτονική Βόρεια Μακεδονία, που στάθηκε η αιτία και η αφορμή να αναβληθεί η εκδήλωση και το ραντεβού των 10 μπουζουκιών της Δόμνας να ανανεωθεί για το επόμενο διάστημα, όταν το επιτρέψουν και καιρικές συνθήκες, έτσι ώστε το φημισμένο αυτό ελληνικό όργανο να το ακούσουν οι γείτονες, γιατί ήταν αρκετός ο κόσμος που βρέθηκε χθες στο αρχαίο θέατρο Ηράκλειας Λυγκιστίδας στο Μοναστήρι στην Βόρεια Μακεδονία. Ωστόσο όμως η βροχή δεν πτώησε ούτε τους χορευτές ούτε τα μπουζούκια να παίξουν. Στον εσωτερικό χώρο που βρέθηκαν όλοι και μαζεύτηκαν για να μην βραχούν και οι άνθρωποι από το συγκρότημα, από το σχήμα, τα μπουζούκια, τα μηχανήματα, αλλά και οι χορευτές που είχαν έρθει από το Λύκειο Ελληνίδων Φλόρινας, στο F-Studio εδώ στην περιοχή μας, όλα τα παιδιά που βρέθηκαν εκεί για να χορέψουν το γλέντζησαν, χόρεψαν, το μπουζούκι έπαιξε και ο χορός πήρε και έδωσε. Συνεχίστηκαν βέβαια οι εκδηλώσεις στο προξενείο, στο μοναστήρι. Εμείς θα ακούσουμε τι μας είπαν τόσο η πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων Φλόρινας, η κυρία Γκόνα, που βρέθηκαν εκεί για να χορέψουν όχι παραδοσιακούς χορούς, αλλά συρτάκι και όλα τα λοιπά που συνοδεύονται με τον ήχο του ελληνικού μπουζουκιού.
αλλά και τα παιδιά από το F-Studio που και αυτοί βρέθηκαν εκεί για να χορέψουν. Φυσικά θα ακούσουμε τι μας είπε και ο κύριος Καρασάβας, ο υπεύθυνος του σχήματος 10 μπουζούκια της Δόμνας, για την παρουσία του σχήματος στην Βόρεια Μακεδονία, που μπορεί να μην έπαιξαν στο εξωτερικό χώρο του αρχαίου θεάτρου. Ωστόσο όμως το ελληνικό μπουζούκι στο αρχαίο θέατρο Ηράκλειας ακούστηκε και οι χοροί πήρανε και δώσαν. Θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία και στη συνέχεια της σημερινής μας ενημερωτικής διόρης αυτής διαδρομής. Κατ' εξαίρεση αυτές τις μέρες, από τις 9 μας ακούτε εδώ στην παρέα σας στους 96,6 στα FM μέσω ραδιοφώνου. Για σας που είστε λάτρεις του ραδιοφώνου, είτε οδηγάτε, είτε είστε οδηγοί, είτε βρίσκεστε σε σημείο που μόνο ραδιόφωνο μπορείτε να ακούτε, είτε μέσω του ίντερνετ, rteco.gr, κάθετο ράδιο, κάθετο Φλόρινα, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ή μέσω του υπολογιστή σας, του τάμπλετ ή του κινητού σας. Νίκος Δούγλας στη ρύθμιση του ήχου, Λένε Ελευθερίου Περικλής Μούλης στις μουσικές επιλογές, το Μαΐσα Δάμου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, και θα είμαστε εδώ και το επόμενο δίωρο για να τα πούμε όλα, να πούμε όλες τις εκδηλώσεις που θα γίνουν και όλα αυτά που θα δούμε και θα ακούσουμε το επόμενο διάστημα.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
4: Τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
7: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
8: Παρακαλώ.
9: Η κυρία Μαρία.
8: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
9: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
7: Σας λέει ψέματα.
9: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
7: Μην τον πιστέψετε.
9: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
7: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
10: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε.
7: Ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
10: Ελληνική αστυνομία.

0: κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
1: Καλέσατε την εταιρεία Gender and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
2: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Πάμε μωρό μου. Φύγαμε.
1: Πάμε λοιπόν, φύγαμε για καλοκαιρινές διακοπές. Όσοι πάτε να περάσετε καλά, όσοι απολαύσετε θαλασσίτσες, λίμνες, βουνά, να περάσετε ένα όμορφο, όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς βέβαια θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 11 στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Για να σας κρατάμε συντροφιά και να κάνουμε το πρωινό κουσκούς για όλη την επικαιρότητα της Φλόρινας, της Καστοριάς και όχι μόνο. Και λέγαμε λοιπόν για επικαιρότητα την Καστοριά, να αναφερθούμε και σε ένα περιστατικό που μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και αφορά την σύλληψη θείας μετά από καταγγελία μήνυση που έκανε η Ανιψιά γιατί την αποκάλεσε χοντρή. Με βάση λοιπόν τις διατάξεις του αντιρατσιστικού νόμου, η θεία πέρασε αυτόφορο. Θεωρήθηκε φραστική επίθεση σε βάρος της Ανιψιάς, body shaming παρακαλώ. Προσοχή λοιπόν, τι λέτε και σε ποιους. Γιατί πραγματικά οι διατάξεις της νομοθεσίας περί διακρίσεων είναι αυστηρές. Είναι αυτό που λέγαμε και για τα άφυλα άτομα που δεν έχουν φίλο. Προσοχή πώς τους αποκαλείτε. Είναι σοβαρό το γεγονός αυτό, αλλά εντάξει, ακραίο το να προχωρήσουν στη σύλληψη μετά, θα μου πεις, ακραίο το ότι έκανε η Ανιψιά μήνυση επειδή την αποκάλεσε η θεία χοντρή. Δηλαδή τότε η μισή Ελλάδα θα έπρεπε να είναι μέσα, με αυτόφορο. Ας την έλεγε ψωμούλα βρε αδερφέ, ας την έλεγε τσουποτή. Δεν θα χτυπούσε τόσο άσχημα. Προσοχή λοιπόν τις λέξεις, τις ελληνικές που χρησιμοποιείτε. Καμιά φορά είπαμε, η γλώσσα κόκαλα δεν έχει, αλλά κόκαλα τσακίζει. Οπότε προσοχή στις λέξεις που χρησιμοποιείτε για οποιοδήποτε λόγο, έτσι. Γιατί μια λέξη μπορεί να παραερμηνευτεί ή να προκαλέσει τη μήνυση εις βάρος σας. Από την άλλη είχαμε και ένα όχημα που έχανε υγρά αέριο, αποκλείστηκε η κεντρική οδός της Καστοριάς, στην πόλη της Καστοριάς, από την πυροσβεστική, την αστυνομία που έσπευσαν μετά από ενημέρωση που είχαν από υπαλλήλους πρατηρίου υγρό καυσίμων ότι ένα όχημα έχανε υγρά αέριο. Έτσι λοιπόν κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρχές προκειμένου να γίνουν όλα τα προβλεπόμενα και να υπάρξει ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή και για τους ίδιους τους εργαζομένους, τον ίδιο τον οδηγό, αλλά και για τους κατοίκους της γύρω περιοχής. Είδατε τι έγινε εκεί στον Ασπρόπυργο. Από ένα φορτηγό που έσκασε, κάηκαν άνθρωποι. Προσοχή λοιπόν και σε τέτοια περιστατικά. Μην ανάβετε τσιγάρο όταν βρίσκεστε εκεί κοντά σε οχήματα με υγρά αέρια ή αέρια κτλ. Άμεση όμως ήταν η κινητοποίηση των αρχών για την αντιμετώπιση αυτού του περιστατικού. Από την άλλη να πούμε πως εδώ το Σαββατοκύριακο θα έχουμε πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Συνεχίζονται σήμερα οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Φλόρινας με παιδικό φεστιβάλ γνώσης και δημιουργίας, εργαστήρια οικολογίας, τεχνολογίας, επιστημών, οικαστικό παιδικό καφενείο, θερινό κινηματογράφο, ενώ το Σάββατο, την Κυριακή, στις 9 η ώρα, στο Νέο Πάρκο, θα έχουμε και την πρώτη γιορτή ευεξίας και κίνησης ευζήν. Εκδήλωση αφιερωμένη στην άσκηση, την υγεία και την ποιότητα ζωής. Θα έχει πιλάτες, κροσφίτ, γιόγκα, ζούμπα. Πηγαίνετε εκεί να χτυπηθείτε που λέμε. Την Κυριακή 19 του Ιούλη στις 6 στην πλατεία Γεωργίου Μόδη επίδειξη και ενημέρωση για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, ενώ από σήμερα ξεκινούν και οι εκδηλώσεις στο Λέχοβο από τον Ενωτικό Σύλλογο Λέχοβιτών ο Προφήτης Ηλίας από τις 17 μέχρι και τις 20 Ιουλίου. Θα έχουμε εργαστήρι κατασκευής κούκλας, όπως είπαμε, συναυλία με τη Μιρέλα Πάχου, φεστιβάλ παραδοσιακών χορών, αλλά και παραδοσιακό γλέντι με τη Λεχοβίτικη Κομπανία. Εκδηλώστε έχουμε και στην τοπική κοινότητα Μελίτης που εορτάζει τον προστάτη Προφητηλία. Ξεκινούν από την Κυριακή το βράδυ και ολοκληρώνονται την Δευτέρα. Θρησκευτικές, λατρευτικές, πολιτιστικές εκδηλώσεις, πάρα πολλά τα δρόμενα που μπορείτε να παρακολουθήσετε και στη Φλόρινα αλλά και στη γειτονική μας Καστοριά. Γιατί και στη γειτονική μας Καστοριά θα έχουμε εκδηλώσεις, όπως είναι το ετήσιο μνημόσυνο για τον καπετάν Γέρμα στο Άργος Οριστικό το Σάββατο 18 του Ιούλη. Με θεία λειτουργία, το ιστορικό της ημέρας και επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του καπετάν Γέρμα. Έχουμε και την τρίτη γιορτή της κτηνοτροφίας στο γράμμο της Καστοριάς, που και εκεί θα έχουμε διάφορες εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους, ημερίδες, παρουσιάσεις, προγραμμάτων, θεμάτων. Θα ξεκινήσουν με το ανέβασμα της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας της Οδηγήτριας, γράμμουστας, από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Άργους Οριστικούς, τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο χωριό Γράμμουστα. Όρθρο και Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο χωριό Γράμμουστα. Προσφορά τοπικών εδεσμάτων από τις γυναίκες του χωριού. Ξέρετε, θα φάτε καλά. Τοπικά παραδοσιακά εδέσματα. Χαιρετισμό του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Αμανατίδη. Χαιρετισμό του Περιφερειάρχη Πύρου Αλέξανδρου Καχρημάνη. Θα πραγματοποιηθεί μερίδα με θέμα προστασία της υγείας του ζωικού κεφαλαίου της μετακινούμενης κτηνοτροφίας, απόκτηση ταυτότητας του παραγόμενου κρέατος. Και φυσικά παράλληλες εκδηλώσεις θα υπάρχουν, όπως παραδοσιακή ζωντανή μουσική, βλάχικα και υπηρώτικα, παρουσίαση παραδοσιακών χορών από εργαστήρι λαογραφίας και παραδοσιακού χορού, παρουσίαση παραδοσιακών προϊόντων όπως τυροκομικά, γαλακτοκομικά, κρέας, μέλι, βότανα, τσάι, σαλέπι, πριμούλα κλπ, έκθεση αντικειμένων κτηνοτροφίας και φωτογραφικού υλικού και δραστηριότητες θα έχει για τα παιδιά, όπως υπασία, ζωγραφική, face painting, γνωριμία με μικρά ζώα, τα μοσχαράκια. Πολλές οι εκδηλώσεις λοιπόν και στην περιοχή της Καστοριάς και στις Φλόρινας, πλούσιο το Σαββατοκύριακο για εσάς που θέλετε πραγματικά να περάσετε όμορφα σε αυτές τις ακριτικές μας ορεινές περιοχές. Μπορείτε να το κάνετε και στο Αμίντεο και στην Πρέσπα και στην Καστοριά με πολλές εκδηλώσεις αλλά και με πάρα πολλά έτσι μέρη να επισκεφτείτε, όπως είναι οι λίμνες, οι ορεινοί όγκοι, τα αρχαιολογικά και όχι μόνο μουσεία, οι ιστορικοί και θρησκευτικοί έτσι προορισμοί, αλλά και τα γνωστά, βραβευμένα, φημισμένα οινοποιεία της περιοχής του Αμιντέου, εστιατόρια της περιοχής του Αμιντέου, της Φλόρινας, αλλά και των Πρεσπών. Αρκετά σας κουράσαμε όμως για αυτή την πρώτη ώρα, σας είπαμε πάρα πολλά. Πάρτε μια ανάσα κι εσείς, να πάρουμε μια ανάσα κι εμείς και επιστρέφουμε λίγο μετά τις 10 και το τοπικό δελτίο ειδήσεων για να δούμε τι έγινε χθες στην Βόρεια Μακεδονία, που τα 10 μπουζούκια της Δόμνας μπορεί να μην κατάφεραν να παίξουν στον εξωτερικό χώρο του αρχαίου θεάτρου Ηράκλειας Λυγκιστίδας Μοναστηρίου, αλλά εσωτερικά μέσα στο κτίριο που πήγανε οι περισσότεροι για να προστατευτούν από την έντονη βροχόπτωση που έπληξε χθες την περιοχή. Το γλέντι στήθηκε. Θα τα πούμε. Θα είμαστε εδώ. Μείνετε στην παρεούλα μας. Καλημέρα. Ξυπνήστε εσείς που δεν ξυπνήσατε. Πάρτε το ρόφημα παρέα και ελάτε. Έχουμε άλλη μία ωρίτσα μαζί να κάνουμε το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς.

0: Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, ρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
2: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
3: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
5: Είμαστε έτοιμοι να σαλτάρουμε!
6: Ο μαγικός κόσμος του Earth Kids βουτάει στη διασκέδαση και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη. Earth Kids, αγαπημένοι ήρωες, ξεκαρδιστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά.
7: Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει
6: Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earthplex. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Τινγκ!

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Ειδήσεις.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινα. Στο μικρόφωνο η Θωμαή Αδάμου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ντούγκλας. Με παιδικό φεστιβάλ γνώσης και δημιουργίας, εργαστήρια οικολογίας, τεχνολογίας και επιστημών, οικαστικό παιδικό καφενείο και θερινό κινηματογράφο, συνεχίζονται οι εκδηλώσεις του Δήμου της Φλόρινας. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν σήμερα Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 6 ώρα στο Νέο Πάρκο με το Παιδικό Φεστιβάλ Γνώσης και Δημιουργίας, στις 9 η ώρα το Σάββατο 18, την Κυριακή 19 και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στο Νέο Πάρκο Φλόρινας, η πρώτη γιορτή ευεξίας και κίνησης ΕΒΖΙΝ, εκδήλωση αφιερωμένη στην άσκηση, την υγεία και την ποιότητα ζωής με προγράμματα πιλάτες, crossfit, yoga και ζούμπα. Επιπλέον την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 6 ώρα το απόγευμα στην πλατεία Γεωργίου Μόδη θα πραγματοποιηθεί επίδειξη και ενημέρωση για το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Πολυήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του προφήτη Ηλία διοργανώνει ο Ενωτικός Σύλλογος Λεχοβητών, ο προφήτης Ηλίας, από τις 17 έως και τις 20 Ιουλίου στο Λέχοβο. Αναλυτικά οι πολιτιστικές εκδηλώσεις για τη φετινή χρονιά περιλαμβάνουν εργαστήρι κατασκευής κούκλας στις 6.30 ώρα το απόγευμα σήμερα Παρασκευή, στη συνέχεια στις 8 παράσταση κουκλοθεάτρου από την ομάδα Αντράλα. Αύριο Σάββατο στις 9.30 συναυλία με τη Μιρέλα Πάχου στο λόφο του προφήτη Ηλία. Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 9.30 φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στο λόφο του προφήτη Ηλία. Και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 παραδοσιακό γλέντι με τηλεχοβήτικο κομπανία στη πλατεία του χωριού. Την τρίτη γιορτή κτηνοτροφία στο χωριό Γράμμος διοργανώνει την Κυριακή 19 Ιουλίου η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και η Αντιπεριφέρεια Αγροτικής Ανάπτυξης, συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριά, στο Δήμο Νεοστορίου, την τοπική κοινότητα Γράμμου, την Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής και το Σύλλογο Κτηνοτρόφων Γράμμου. Προστασία της υγείας του ζωικού κεφαλαίου, της μετακινούμενης κτηνοτροφίας, απόκτηση ταυτότητας του παραγόμενου κρέατος στο χωριό Γράμμος είναι ο τίτλος της ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί. Ακούσατε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Διαφημίσεις. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
8: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Και συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ στην δεύτερη ώρα της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής διαδρομής. Είπαμε λίγο νωρίτερα ότι δεν έγινε έτσι όπως έπρεπε η εκδήλωση χθες στη Βόρεια Μακεδονία, στο ανοιχτό θέατρο, αρχαίο θέατρο Ηρακλίας Λυγκιστίδος Μοναστηρίου Φλόρινας. Και εμείς όμως βρεθήκαμε εκεί, μιλήσαμε με τον υπεύθυνο του σχήματος, τον κύριο Καρασάβα, μιλήσαμε με την πρόεδρο του Λυκείου Ελληνίδων Φλόρινας που βρέθηκε εκεί στην περιοχή για να χορέψουνε και με τους χορευτές του F-Studio που πραγματικά το γλέντι κράτησε καλά μέσα για κάποια ώρα και συνέχισε στο προξενείο του μοναστηρίου. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς μας είπαν. Κύριε Καρασάβα, τα 10 μπουζούκια της Δόμνας εδώ στην Βόρεια Μακεδονία για πρώτη φορά εκτός συνόρων.
1: Βέβαια, η παρθενική μας έξοδος και είναι τιμή μας που ερχόμαστε σε λαούς με τους οποίους συγγενεύουμε, πράγματι συγγενεύουμε και ιδίως καλλιτεχνικά και μουσικά. Αυτό είναι γεγονός. Έτσι είμαστε επηρεασμένοι ένας από τον άλλον, μουσικά. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για αυτή την συναυλία που δίνουμε στο μοναστήρι του Πετρίου.
0: Ο ελληνικός ήχος όμως του μπουζουκιού είναι ένα χαρακτηριστικό των Ελλήνων που θα το μεταδώσετε και θα το προσφέρετε σε κατοίκους και επισκέπτες.
1: Φυσικά, μα ό,τι κάνουμε είναι για τον μπουζούκι. Δηλαδή αυτή η ομάδα εδώ, αυτό το τύπο που βλέπετε, είναι φτιαγμένο για να μεταδώσει την ελληνική μουσική, αν θέλετε και την ποιήση και τη λαϊκή ρίση, την ελληνική, μέσω του οργάνου που λέγεται μπουζούκι. 10 μπουζουκίστες, ένα κοντραμπάσο, μια κιθάρα και ένας ομιλητής. Και 3 τραγουδιστές.
0: Σήμερα συμμετέχετε και στο πλαίσιο του Βαλκανικού Φεστιβάλ που διοργανώνεται στην περιοχή κάθε Ιούλιο. Πόσο σημαντικό είναι και για εσάς να συμμετέχετε σε ένα τέτοιο Βαλκανικό Φεστιβάλ?
1: Καταρχήν είναι σημαντικό το ότι το ανοίγουμε εμείς. Είναι τιμή, ακόμα μεγαλύτερη δηλαδή, τιμή για μας, το ότι ανοίγουμε ένα φεστιβάλ μουσικό κυρίως. Αυτό είναι κάτι που μας τιμά ακόμα περισσότερο και γι' αυτό και εμείς θα δώσουμε το 150% από ό,τι δίνουμε συνήθως. Βέβαια δεν κάνουμε παζάρια στο πόσο δίνουμε όταν παίζουμε, έτσι, στο πόσο δίνουμε, αλλά εδώ είμαστε σίγουροι θα περάσουν καλά και οι θεατές και εμείς. Και οι χορευτές μας, και οι χορευτές μας, που έχουμε και τους χορευτές μας.
0: Τα τραγούδια βέβαια ξεκινάνε από πολύ παλιά, από το στυλ το ρεμπέτικο μέχρι και το σημερινό σύγχρονο λαϊκό με το μπουζούκι.
1: Κοιτάξτε, εδώ μια λεπτομέρεια τώρα. Το ρεπερτόριο μας αφορά από την εποχή του Μάρκου, ο οποίος εδραίωσε αυτό που λέγεται μπουζούκι, μέχρι και την εποχή του Νικολόπουλου και του Πολυκανδριώτη. Δηλαδή, Μάρκος, Τσιτσάνης, Παπαϊωάννου, Χιώτης, Καλδάρας, μετά οι δύο παγκόσμιοι Έλληνες, Θοδωράκης, Χατζηδάκης ή Χατζηδάκης και Θοδωράκης, που θα πάνε μαζί, Ξαρχάκος, Μαρκόπουλος, Λοΐζος, Καλδάρας και γενικά δηλαδή μουσικές μνήμες εμείς προσφέρουμε. Τα καλά, παλιά μεν βέβαια, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Το καλό ας είναι και παλιό.
0: Διαχρονικό όμως, γιατί ακόμα και οι σημερινοί νέοι το.
1: Βέβαια, εγώ το είπα λάθος. Εντάξει, το παλιό ήταν κάπως, ναι, διαχρονικό. Είμαστε δηλαδή της διαχρονικής, πώς θα το πω, νοοτροπίας, μουσικά και τραγουδιστικά. Όπως και τα σολιστικά που έχουμε. Το κυριότερο μέρος είναι τα σολιστικά μας. Εκεί δείχνουμε ποιοι είμαστε. Και μετά υπάρχει και το τραγουδιστικό μέρος με τους τραγουδιστές μας. Με τον Ανδρέα τον Καραγκώτα, τον Βαγγέλη τον Αντωνίου και τη Σύστη Μιλιάδου ή Μαρκησία, όπως τη λέγουν, την καλλιτεχνική της.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά και εμείς.
0: Χριστίνα Γκόλνα, πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων Φλόρινας. Κυρία Γκόλνα, το Λύκειο Ελληνίδων παρών δίνει εδώ στο Βαλκανικό Φεστιβάλ που διοργανώνει η Ελληνική Πρεσβεία στη Βόρεια Μακεδονία.
2: Ναι, είμαστε ευτυχείς για την πρόσκληση που δεχτήκαμε από την Ελληνική Πρεσβεία στα Σκόπια να συμμετάσχουμε κι εμείς. Εξάλλου είμαστε Λύκειο Ελληνίδων της Φλόρινας, δηλαδή της γειτονικής πόλης με το μοναστήρι με Μπίτολα. Οπότε νομίζω ότι στο πλαίσιο των καλών σχέσεων και της καλής γειτνίασης έπρεπε να συμμετάσχουμε. Είμαστε με την χορευτική ομάδα και θα χορέψουμε όχι παραδοσιακούς χορούς, αλλά ελληνικούς λαϊκούς χορούς. χώρους που ταιριάζουν και με τα 10 μπουζούκια της Δόμνας. Ήρθαμε λοιπόν εδώ, λίγο οι καιρικές συνθήκες μας το χαλάνε, αλλά πιστεύω ότι όλα θα σιάξουν, ο καλός Θεός θα μας βοηθήσει να πάει πολύ όμορφα αυτή η βραδιά, διότι έχει και μεγάλο και συμβολικό χαρακτήρα. Και έτσι θέλουμε όλα να πάνε καλά. Έχουμε προετοιμαστεί, θα χορέψουμε 5 λαϊκούς χορούς, ενώ τα μπουζούκια θα παίζουν τους σκοπούς αυτούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ελληνική Πρεσβεία, διότι είναι η δεύτερη φορά που μας κάνει πρόταση για συνεργασία. Η πρώτη ήταν 25 Μαρτίου στην πρεσβεία μας στα Σκόπια, όπου γιορτάσαμε μαζί την εθνική γιορτή μας, και η δεύτερη είναι αυτή. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Κολτσίδα, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση, για την άψογη συνεργασία που είχαμε, και πιστεύω ότι αυτό θα συνεχιστεί και στο μέλλον.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ.
4: Κοσμάς Πασχαλίδης είμαι. Είμαστε από την σχολή Σφλόρινας F Studio. Είμαστε το τμήμα των Dance Lovers. Θα χορέψουμε χασάπικο σε αυτή την υπέροχη εκδήλωση εδώ στην Αρχαία Ηράκλεια. Και εκπροσωπούμε την Ελλάδα, στηρίζουμε την περιοχή, στηρίζουμε την προσπάθεια αυτή που κάνει η Ελληνική Πρεσβεία των Σκοπίων. Η σχολή μας δραστηριοποιείται στη Φλόρινα με διάφορα είδη χορού, Λάτιν ευρωπαϊκούς χορούς, αργεντίνικο τάγκο, χασάπικα, και γενικά προωθούμε πολύ το χορό. Είμαστε, όπως λέει και το λογότυπο Dance Lovers, είμαστε λάτρεις του χορού και θέλουμε να το προωθήσουμε αυτό και στον κόσμο, να μάθει το χορό και να συμμετέχει και αυτός.

πάμε λοιπόν εμείς στο τελευταίο έτσι χρόνο της εκπομπής. Να πάμε να δούμε και άλλες εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν. Στην Φλόρινα λοιπόν σήμερα θα βρεθούν εκπρόσωποι του Ελλάς. Παρασκευή λοιπόν στις 7.30 ώρα στο καφέ Cielo River Area. Η Ελλάς δίνει το λόγο στους κατοίκους της Φλόρινας. Στην εκδήλωση από την Ελλάς θα παρέμβουν ο τοπεάρχης αγροτικής ανάπτυξης Τομάς Μόσχος και η αναπληρώτηρια τομεάρχης εργασίας Νεκταρία Αγγελάκη. Να πούμε λοιπόν πως η κοντρολάρτο, η αρκούδα που κοσμεί την είσοδο της πόλης της Φλόρινας, έτσι πήρε ένα άλλο χρώμα. Αφού έγινε η πρώτη συντήρηση μετά από 11 ολόκληρα χρόνια που το έργο τοποθετήθηκε στην είσοδο της πόλης όταν έγινε δωρεάν από το καλλιτέχνη Γιώργο Μπαδάκα στον Δήμο της Φλόρινας. Η συντήρηση έγινε από τον ίδιο τον καλλιτέχνη και συνεργάτες του και οι εργασίες που έγιναν ήταν ο καθαρισμός, η απομάκρυση αντικειμένων από το εσωτερικό και εξωτερικό της αρκούδας, γιατί ξέρετε εμείς λίγο οι Έλληνες, μη δούμε κάτι ωραίο, πάμε και το γεμίζουμε με σκουπίδια. Ό,τι έγινε και με τα σπιτάκια που τοποθετήθηκαν σε δέντρα στην Φλόρινα, που κάποιοι βλέποντας τα πορτάκια ανοιχτά πήγαιναν και ρίχνανε μέσα σκουπίδια. Και αναγκάσανε τον καλλιτέχνη να κλείσει τα πορτάκια. Έγινε τρίψιμο και απομάκρυση της κουριάς με τη χρήση ανυψωτικού μηχανήματος, συντήρηση και διατήρηση με ειδικό βερνίκι της κουριάς σε ορισμένα τμήματα της αρκούδας όπως το κοντραμπάσο, σύμφωνα με τον αρχικό οραματισμό του έργου, συντήρηση με τη χρήση ηλεκτροκόλλησης σε τμήματα του έργου και βλέπετε μία αρκούδα και πάλι να λάμπει. Άλλωστε είναι και το σήμα κατά τεθέν της περιοχής μας. Θα είμαστε λοιπόν εδώ για να λέμε ό,τι και αν γίνεται στην περιοχή μας, στη γειτονική μας Καστοριά, αλλά και σε όλη την Δυτική Μακεδονία. Πάντοτε στην ΕΡΤ Φλόρινα στους 96,6 στα FM και μέσω του ίντερνετ erteco.gr, καθώς ράδιο, καθώς Φλόρινα, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ας πάρουμε μια μικρή ανάσα και επιστρέφουμε και πάλι.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στην επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
4: Τηλέφωνο 2385-026-496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
7: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
8: Νανίνα. Το παιδί μας νάνι, νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
9: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
10: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της

Συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ, πάντοτε στην ΕΡΤ Φλόρινας. Και πάμε σε μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την προστασία της φύσης στη Δυτική Μακεδονία με την υπουργική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά τους ορεινούς όγκους του Βέρνων και Βιτσίου, που πλέον χαρακτηρίζεται επίσημα ως προστατευόμενο τοπίο. Η θεσμοθέτηση αυτή συμπληρώθηκε στις 29 Ιουνίου με δεύτερη υπουργική απόφαση, το οποίο καθορίζει τους ειδικούς όρους, τους περιορισμούς και τις επιτρεπόμενες χρήσεις εντός της προστατευόμενης περιοχής, θέτοντας πλέον ένα σαφές και ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης και προστασίας. Το νέο καθεστώς αφορά εκτεταμένες περιοχές των Δήμων Καστοριάς, Φλόρινας και Αμιντέου και οργανώνει την προστασία του ορεινού όγκου σε 5 διακριτές ζώνες με στόχο τη διατήρηση της βιοπτικής

0: ποικιλότητας των δασικών οικοσυστημάτων, των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών, της ιδιαίτερης αισθητικής και πολιτιστικής αξίας του τοπίου, καθώς και τη στήριξη και αναβάθμιση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, ειδικά στον πρωτογενή τομέα. Η σχετική επιστημονική μελέτη τεκμηρίωσης εκπαινήθηκε από μέλη επιστήμονες της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλιστό σε συνεργασία με δύο μελετητές από το Αμύνδιο και τη Φλώνα, αποτελώντας τη βάση για τη θεσμική καταχώρηση της προστασίας της περιοχής. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί η καθοριστική συμβολή της Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Νηφαίου και του Δήμου Αμυνταίου. Η συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης με τους αρμόδιους επιστημονικούς και περιβαλλοντικούς φορείς που συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων που οδήγησαν σε αυτή τη σημαντική θεσμική εξέλιξη. Η προστασία του όρους Βέρνον Βίτσι αποτελεί μια σημαντική νίκη για τη φύση, τις τοπικές κοινωνίες και τις επόμενες γενιές, επιβεβαιώνοντας ότι η διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς μπορεί και πρέπει να αποτελεί βασικό άξονα του στρατηγικού σχεδιασμού της χώρας για τη διατήρηση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας. Σημαντικό λοιπόν, γιατί όλοι καλά γνωρίζετε και εμείς καλά γνωρίζουμε όσοι είστε από την περιοχή ότι είχαν κινητοποιηθεί κάτι και εκεί της περιοχής του Νηφαίου για να αποτρέψουν την τοποθέτηση ανεμογεννητριών σε εκείνο το οικοσύστημα που πραγματικά θα προκαλούσε μεγάλο πλήγμα σε μια προστατευόμενη περιοχή. Όπως επίσης αντίστοιχα και εκεί στην περιοχή της Καστοριάς υπήρξαν αντιδράσεις για την τοποθέτηση και εκεί σε προστατευόμενες περιοχές ανεμογεννητριών. Άλλωστε είπαμε ότι στην περιοχή μας έχουμε δει να φυτρώνουν σαν μανιτάρια οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά πάρκα, που είναι ένα γεγονός που από τη μία ναι μεν μπορεί να εξυπηρετεί για την πράσινη ενέργεια, από την άλλη όμως δημιουργεί προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες, τους ορεινούς όγκους και στις προστατευόμενες περιοχές. Και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι που πραγματικά μας είχε απασχολήσει στο παρελθόν και ευελπιστούμε να μην μας απασχολήσει και στο μέλλον.
1: Shakira. We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

Και ολοκληρώνοντας αυτήν εδώ τη σημερινή μας 2ωρη ενημερωτική αυτή διαδρομή, να σας υπενθυμίσουμε τι μπορείτε να κάνετε κατά τη διάρκεια των σημερινών ημερών, της σημερινής ημέρας, αύριο, μεθαύριο, δηλαδή το τριήμερο. Γιατί θα έχουμε και στην περιοχή της Καστοριάς τη δεύτερη φάση του 92ου Πανελλήνου Πρωταθλήματος Κοπηλασίας. Το Σάββατο και την Κυριακή. Σήμερα Παρασκευή στις 7.30 στο καφέ Cielo River Area η Ελλάς δίνει το λόγο στους κατοίκους. Θα βρεθούν ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης στο ΜΑΣ Μόσχος και η Αναπληρώτρια Τομεάρχης Εργασίας Νεκταρία Αγγελάκη. Για τα παιδιά σήμερα στο νέο πάρκο της Φλόρινας ξεκινούν οι εκδηλώσεις με παιδικό φεστιβάλ γνώσης και δημιουργίας. Αύριο, μεθαύριο και τη Δευτέρα για τους λίγο μεγαλύτερους γιορτή ευεξίας και κίνησης. Και την Κυριακή 19 του Ιούλη στις 6 ώρα στην πλατεία Γεωργίου Μόδη και πάλι για μικρούς και μεγάλους επίδειξη και ενημέρωση για το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όσοι είστε στην περιοχή του Αμιντέου, στον προφήτη Λία από τον Ενωτικό Σύλλογο Λεχοβιτών θα έχει για τα μικρά παιδιά στις 6.30 εργαστήριο κατασκευής κούκλα, στις 8 παράσταση κουκλοθεάτρου. Το Σάββατο συναυλία με την Μιρέλα Πάχου, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών την Κυριακή και την Δευτέρα παραδοσιακό γλέντι με τη Λεχοβίτη και κομπανία. Από την άλλη στο γράμμο της Καστοριάς θα έχουμε και δράσεις για παιδιά, υπασία, ζωγραφική, face painting, γνωριμία με μικρά ζώα, θα έχουμε παραδοσιακούς χορούς, θα έχουμε παραδοσιακά προϊόντα και παραδοσιακή ζωντανή μουσική. Πλην βέβαια και της ημερίδας που θα γίνει με θέμα προστασία της υγείας του ζωικού κεφαλαίου, της μετακινούμενης κτηνοτροφίας, απόκτηση ταυτότητας του παρεγόμενου κρέατος. Πολλά μπορείτε να κάνετε λοιπόν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου σε Φλόρινα, Καστοριά, Μίντεο και Πρέσπα. Εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε καλά, να περάσετε ήρεμα, όμορφα, χαλαρά. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας και πάλι για τη Δευτέρα, στις 9 και πάλι, για λίγες ημέρες ακόμα, το 2ωρο ενημερωτικό πρωινό κουσκούς θα σας κρατάει συντροφιά 9 με 11 και μετά θα επιστρέψουμε και πάλι στους κανονικούς μας ρυθμούς για λίγο και πάλι και μετά και λίγο εμείς θα πάρουμε μια διούλα να ξεκουραστούμε για να μην μας σκάσει ο εγκέφαλος που λέμε. Κάπως έτσι λοιπόν. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Θα τα πούμε εμείς από Δευτέρα και πάλι στις 9 με το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Εσείς μείνετε στην παρέα της Earth Florence. Ακολουθεί ο Περικλής ο Μούλης. Μέρα μεσημέρι. Λίγο μετά τις 12 και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων. Λένε Ελευθερίου με μια αγκαλιά τραγούδια. Και θα είμαστε εδώ για να τα λέμε.

0: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Είμαστε έτοιμοι να σαλτάρουμε.
2: Ο μαγικός κόσμος του Earth Kids βουτάει στη διασκέδαση και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη. Earth Kids, αγαπημένοι ήρωες, ξεκαριστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά. Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Netflix. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Τινγκ!
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
7: Ready?

0: Είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η εμπλοκή του 25χρονου προέκυψε μετά την απολογία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος όπου προετοιμάστηκε η εμπριστική επίθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες γνωρίζονται από το Πανεπιστήμιο, καθώς είναι και οι δύο φοιτητές. Στη συνέχεια, ο ίδιος κατηγορούμενος φέρεται να έδωσε τα κλειδιά, σύμφωνα με τις αρχές, στους φυσικούς αυτούργους της φωνικής επίθεσης. Ο 25χρονος είναι γνωστός στις διοκτικές υπηρεσίες και φέρεται να κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η γυναίκα έχασε τη ζωή της από την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Έχουμε 10 μήνες δουλειάς μπροστά μας, όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio 105,8. Στόχος μας η σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά, είπε ο κύριος Κοντογεώργης. Η αύξηση που είχαμε στον πληθωρισμό τους τελευταίους μήνες είναι κυρίως λόγω των καυσίμων και βέβαια υπάρχει μια διαδικασία συνεννόησης με την αγορά, όπως υπήρχε και με τα διελιστήρια, προκειμένου μέσα από αυτή τη διαδικασία και με τους ελέγχους να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να έχουμε αποτελέσματα, σημείωσε. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την επιθετική αντίδραση της αντιπολίτευσης. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε στρατιωτική βάση στην νότιο-ανατολική Συρία. Υποστηρίζουν ότι έπληξαν κέντρο διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών ως αντίπεινα για το θάνατο Ιρανών στρατιωτών. Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τα ξημερώματα λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 9 τραυματίες στο Μπαντάρ Χαμίρ και στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Ο Πρωθυπουργός σε λίγο θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων και αποχωρήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ. Την ανεξαρτητοποίηση της ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος του κόμματος Όλγα Γεροβασίλη και ο βουλευτής Ηλίας Διονύσης Καλαματιανός. Μετά την παρέτηση του Γιάννη Ραγκούση και την ανεξαρτητοποίηση του Μιλτιάδη Ζαμπάρα, ο ΣΥΡΙΖΑ μένει πλέον με 12 βουλευτές λίγες ώρες πριν από τις εσωκομματικές διαδικασίες για την ανάδειξη νέου προέδρου. Περισσότερες από 800 πυρκαγιές μένονται σε ολόκληρο τον Καναδά. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη. Προειδοποιήσεις εκδίδονται και σε πολιτείες των ΗΠΑ ο καπνός έχει σκεπάσει τη Νέα Υόρκη.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες έως και τους 39 βαθμούς στα δυτικά και τα ισχυρά μελτέμια αυξάνουν σήμερα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από το μεσημέρι, τοπικές βροχές ή μπόρες αναμένονται κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Daily Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Daily Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Καλέσατε την εταιρεία Gente & Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
13: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
14: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
15: Μέρα. Μεσημέρι.
16: ΕΡΤ Φλόρινας.
15: Μουσική.
17: Μουσική.
16: 96,6.
18: Stay tuned.
15: Ενημέρωση.
16: Και 99,1 στα FM.
15: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
1: Φλόρινας. 96,6 και 99,1 στα FM.
2: Καλτσοβόρος.
3: Υπέροχος.
2: Υπέροχος.
3: Σ' αρέσει.
2: Πάρα πολύ. Τον ακούω κάθε μέρα.
1: Μέρα, μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση, Περικλής Μουής.

0: Ταξί, ταξί.
1: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
0: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
1: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
0: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
1: Okay.
0: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρτή γίνεται να αλλάξει.
1: Και τι να βάλω?
0: Βάλε καμιά διαφήμιση, μαέστρο.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
4: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
4: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
5: Τηλέφωνο 2385-026-496.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον εψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
6: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
7: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
8: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
9: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
10: Ταινίες που αγαπάς.
9: Σειρές που κολλάς.
10: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
9: Παιδικά που διασκεδάζεις.
10: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
9: Από που θες.
10: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
9: Netflix, η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming, on demand, χωρίς χρέωση.
11: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
12: Μουσική.
13: Music. Get ready. Attention.
12: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική.
14: Ερτ Φλόρινας. 96,6 και 99,1 στα FM.
15: Ακούτε την εκπομπή μας
16: μέρα, μέρα, μέρα, μεσημέρι, μεσημέρι, μεσημέρι, μέρα, μεσημέρι.
15: Ακούτε την εκπομπή μας
16: μέρα, μέρα, μέρα, μεσημέρι, μεσημέρι, μεσημέρι, μέρα, μεσημέρι.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
1: Φοβερός.
2: Υπέροχος.
1: Υπέροχος.
2: Σ' αρέσει.
1: Πάρα πολύ.
2: Τον ακούω κάθε μέρα.
3: Μέρα μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μουνής. Ερτ Φλόρινας. Stay tuned.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
3: Μουσική, μουσική, μουσική, μουσική. Ενημέρωση, ψυχαγωγία.

0: Μεσημέρι. Μουσική. Ενημέρωση. Ψυχαγωγία.
1: Ερτ Φλόρινας. 96,6 και 99,1 στα FM και στους 1278 στα Μεσαία.
2: Stay tuned.
0: Μέρα. Μεσημέρι. Μουσική. Ενημέρωση. Ψυχαγωγία.
1: Ερτ Φλόρινας. 96,6 και 99,1 στα FM και στους 1278 στα Μεσαία.
2: Stay tuned.

0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία.
1: Earth Florinas 96,6 και 99,1 στα FM και στους 1278 στα Μεσαία.
2: Stay tuned.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφτής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η εμπλοκή του 25χρονου προέκυψε μετά την απολογία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση. Σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να έδωσε τα κλειδιά στους φυσικούς αυτούργους. Ο 25χρονος είναι γνωστός στις διοκτικές υπηρεσίες και φέρεται να κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Η Βάγια Νέστορα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε ειδική διάσκεψη που διοργάνωσε το State Department για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Η κυβέρνηση έχει 10 μήνες δουλειάς μπροστά της. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει, στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio 105,8. Στόχος μας η σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά μέσω μιας διαδικασίας συνεννόησης, προκειμένου μέσα από αυτή τη διαδικασία και με τους ελέγχους να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να έχουμε αποτελέσματα, σημείωσε ο κ. Κοντογεώργης. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Έγιναν πληρωμές 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και είπαμε θα αποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη στον αγροτικό κόσμο. Και οι αγρότες, οι πραγματικοί αγρότες, πήραν περισσότερα χρήματα από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές. Αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την επιθετική αντίδραση της αντιπολίτευσης. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα δεν δείχνουν πρόβλημα στατικής επάρκειας των κτηρίων της Κυψέλης, τόνισε ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του ΕΚΠΑ Ευθύμιος Λέκας. Μιλώντας στο Earth News για τις ρογμές που έχουν παρουσιαστεί σε κτίρια της περιοχής όπου εκτελούνται τα έργα του Μετροπόντικα, ο κ. Λέκας διευκρίνησε ότι τα φαινόμενα συνδέονται με γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και της εργασίας διάνοιξης της σύραγγας. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή. Το κρατικό πρακτορείο Ίρνα επιβεβαίωσε ότι κατέρευσε ο πύργος ελέγχου του λιμανιού Τσαμπαχάρ στις αχτές του κόλπου του Ομάν μετά τα αμερικανικά πλήγματα, περιγράφοντας τον ως εγκατάσταση που επέβλεπε την εμπορική κίνηση του λιμανιού και τον συντονισμό της ναυσιπλοείας. Η εικόνα της κατάρρευσης δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος την παρουσίασε ως ένδειξη της αμερικανικής επιχειρησιακής υπεροχής στην περιοχή. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε στρατιωτική βάση στη νοτιοανατολική Συρία, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων και αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η αντιπρόεδρος του κόμματος, Όλγα Γεροβασίλη, ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή της, καθώς και οι βουλευτές Διονύσιος Καλαματιανός και Μιλτιάδης Ζαμπάρας. Την παρέτησή του ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Περισσότερες από 800 πυρκαγιές μένονται σε ολόκληρο τον Καναδά. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη. Προειδοποιήσεις εκδίδονται και σε πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
0: Ο καιρός.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά και τα ισχυρά μελτέμια αυξάνουν σήμερα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές ή μπόρες αναμένονται κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
11: Παρακαλώ.
12: Η κυρία Μαρία.
11: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
12: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
10: Σας λέει ψέματα.
12: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
10: Μην τον πιστέψετε.
12: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
10: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
13: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
14: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
15: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
14: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
15: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
14: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
16: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
17: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
18: Είμαστε έτοιμοι να σαλτάρουμε!
19: Ο μαγικός κόσμος του Air Kids βουτάει στη διασκέδαση και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη! Air Kids, αγαπημένοι ήρωες, ξεκαριστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά! Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει Air Kids, το δικό μας κανάλι στο Netflix! Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα! Τινγκ!
20: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι λοιπόν και τη Βάρκα στο γυαλό, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. 13 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μετά τις μπόρες και τις βροχές που είχαμε επί δύο μέρες στις απογευματινές ώρες, να και μια μέρα που οι μετεωρολόγοι τουλάχιστον δεν προβλέπουν καταιγίδες, βροχές κτλ. Αντιθέτως, προβλέπουν άνοδο στις θερμοκρασίες που ξεκινάει από σήμερα, 32 λοιπόν το μεσημεράκι στην πόλη της Φλόρινας, ενώ και η χαμηλότερη θερμοκρασία θα είναι καλή, 18 η βαθμή της.
1: Άναψα. Άκου αξιώσεις. Πάω να ρίξω λίγο νερό στα μούτρα μου, να συνέλθω.

0: Η Μυρτιά είναι ένα πολύ τραγουδισμένο τραγούδι. Εμείς το ακούσαμε από την πρώτη εκτέλεση, από τη Μέρι Λίντα, ένα τραγούδι σε ποίηση του Νίκου Γκάτσου, μελοποιημένη από τον Μίκη Θεοδωράκη. Τώρα πάμε να δούμε τι άλλο φέρνει η μέρα μας. Έχουμε μια γιορτή σήμερα της Αγίας Μαρίνας, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 17 Ιουλίου και από τον καθολικό κόσμο που είναι γνωστή ως Παρθενομάρτης Μαργαρίτα στις 20 Ιουλίου. Η Μαρίνα έζησε τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν, καταγόταν από την Αντιόχεια της Πισιδίας και ήταν κόρη ειδωλολάτρη ιερέα. Σε ηλικία 15 ετών απέρριψε πρόταση γάμου του επάρχου Ολιβρίου, εκείνος για να την εκδικηθεί αποκάλυψε τη χριστιανική της πίστη, με αποτέλεσμα η Μαρίνα να συλληφθεί, να υποστεί βασανιστήρια και τελικά να αποκεφαλιστεί. Η Μεγαλομάρτης Μαρίνα είναι προστάτηδα Αγία της Λέρου, αλλά έχουμε και εμείς εκκλησάκια προς τιμήν της και ένα χωριό βέβαια που έχει το όνομά της. Χρόνια πολλά βέβαια και σε όλες όσες γιορτάζουν σήμερα.
1: Κυρία μου, χρόνια πολλά. Σας εύχομαι να ζήσετε, να ευτυχήσετε.

0: Η Μαρία είναι η Θεσσαλονικιά λοιπόν από το Γιάννη Πουλόπουλο, για να τιμήσουμε και εμείς αυτό το όνομα που έχει σήμερα τη τιμητική του, και πάμε στην Μάρο Κοντού, η οποία όπως είχαμε πει έφυγε από τη ζωή τις προάλλες, την Τετάρτη που μας πέρασε, σε ηλικία 92 ετών, και σήμερα λοιπόν οι φίλοι και οι συγγενείς της όπως και οι συνάδελφοί της είπαν το τελευταίο αντίο στις 11 η ώρα το πρωί. Η Μάρο Κοντού υπήρξε μια από τις μεγάλες κυρίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και μια προσωπικότητα που τίμησε το θέατρο, την τηλεόραση και το δημόσιο βίο με ήθος, αξιοπρέπεια, αστήρευτη δημιουργικότητα. Ξεχώρισε για το ταλέντο της, την κοψότητα και τη δύναμή της. Να πούμε βέβαια ότι ο κύριος Κακλαμάνης, ο Νικήτας Κακλαμάνης που ήταν φίλος της, έγραψε μια ανάρτηση, είχε μια ανάρτηση για την τελευταία της επιθυμία. Στο αγαπημένο στέκι λοιπόν, η παρέα σου και μπροστά στην άδεια καρέκλα, ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο. Έτσι άφησε λοιπόν στο στέκι τους ένα ποτήρι με ουίσκι και ένα τσιγάρο, μαζί με τις ευχές του για καλό ταξίδι στην Μάρο.
1: Πολύ ωραία έχω ζήσει, αλλά ο έρωτας είναι υπέροχο συνέστημα. Πετάς εκείνη την εποχή. Τα έζησα όλα, ευχαριστώ, ευγνωμονώ το Θεό. Τώρα είμαι πολύ καλά με μένα και με 5-10 ανθρώπους γύρω μου που αγαπώ.

0: Έχουμε το επόμενό μας θέμα που είναι για τη δικαιοσύνη. Λίγο πριν όμως το φίξουμε, έχω μαζί μου την συνάδελφο, την Θωμαία Δάμου, η οποία έχει μία είδηση να μας πει σε σχέση με τη λαϊκή αγορά. Και επειδή ξέρω ότι την επισκέφτεστε και το Σάββατο και τη Τετάρτη, έχουμε ένα νέο να σας πούμε. Προτίμησα να μας το πει η ίδια η δημοσιογράφος, για να μην κάνω εγώ παραπληροφορήσεις.
1: Βασικά από το Σάββατο 18 του Ιούλη θα λειτουργήσει η μικρή, όπως τη λέμε εμείς, λαϊκή αγορά του Σαββάτου, εκ νέου στις υφιστάμενες οδούς λειτουργίας που ήταν στα σκέπαστρα της λαϊκής αγοράς. Τη
0: εκεί που ήταν παλιά, δηλαδή ήταν πριν μεταφερθεί.
1: Ακριβώς πριν γίνουν οι αλλαγές λόγω του έργου παρεμβάσεις αναβάθμισης δημόσιου χώρου για τη δημιουργία του ανοιχτού κέντρου εμπορίου εκεί στην γνωστή μας λαϊκή δημοτική αγορά. Οι πολιτές και οι παραγωγοί θα έχουν τις θέσεις που είχαν και πριν, χωρίς να υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τις θέσεις των παραγωγών και κυρίως των τοπικών παραγωγών εδώ της περιοχής της Φλώνας. Βέβαια, η μεγάλη λαϊκή, που είναι και η παραγωγή τοπική αλλά έρχονται και από άλλες περιοχές, θα λειτουργήσει εκ νέου στον ίδιο χώρο της παλιάς δημοτικής λαϊκής αγοράς, όπως την γνωρίζαμε παλιά όλοι, εκεί όπου γινόντουσαν οι εργασίες, στον ίδιο χώρο πάλι στα σκέπαστρα και στις γύρω περιοχές, έτσι.
0: Mm-hmm. Αυτό θα γίνει Τετάρτη
1: 29 όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Η επόμενη λαϊκή την Τετάρτη 22, νομίζω Ιουλίου 22 είναι, η Τετάρτη θα γίνει κανονικά στο χώρο που ήταν μέχρι
0: που έχει
1: τώρα, μέχρι
0: ναι, ναι,
1: να ολοκληρωθούν και οι τελευταίες εργασίες.
0: Υπάρχουν κάποιες εργασίες σε δρόμους εκεί γύρω-γύρω.
1: Γίνονται οπότε εργασίες ασφαλτόστρωσης κυρίως. Τα πεζοδρόμια όλα ολοκληρώθηκαν εκεί στην δημοτική αγορά. Είναι κάποιες μικρές ασφαλτοστρώσεις που έχουν απομείνει να γίνουν, έτσι ώστε να γίνεται και καλύτερη και πιο εύρυθμη η κυκλοφορία των πεζών, κυρίως στη λαϊκή αγορά.
0: Άρα μία αυτό το Σάββατο και μία Τετάρτη 29 Ιουλίου που επιστρέφει οριστικά η αγορά, έτσι, εκεί που ήταν πάντα, και ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θωμαή, για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και εμείς πάμε να δούμε ποια παγκόσμια μέρα έρχεται σήμερα, μετά τα νέα που μας είπε η Θωμαή Αδάμου. Παγκόσμια μέρα διεθνούς δικαιοσύνης η σημερινή γιορτάζεται με πρωτοβουλία της Συμμαχίας για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κάθε χρόνο στις 17 Ιουλίου. Για να κάνει γνωστό σε παγκόσμια κλίμακα το αναβιώμενο σύστημα της τακτικής διεθνούς ποινικής δικαιοσύνης που επιλαμβάνεται υποθέσεων για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Να πούμε ότι 17 Ιουλίου του 1998 υιοθετήθηκε η Σύμβαση της Ρώμης με την οποία συνεστήθη το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με έδρα τη Χάγη που τέθηκε σε ισχύ το 2002. Έτσι λοιπόν από το 2002 τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας υπάγονται στην αρμοδιότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστήριου. Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης, η σημερινή.
2: Ονομάζεστε?
3: Κάθριν.
2: Πώς?
3: Κάθριν.
2: Κάθριν.
3: Μάλιστα.
2: Το όνομά σου, κυρία μου. Πώς είπα αυτός ο όνομας?
3: Εκατερίνη του Φεξή.
2: Εκατερίνη. Κάθριν. Ετών.
3: 23.
2: Ορκίζω.
3: 25.
2: Καλά, ορκίζω, να ξεπερδεύουμε.
3: 31 και ορκίζομαι.

Δικαστήριο είχε το τίτλο το τραγούδι που ακούσαμε από τον Αντώνη Καλογιάννη. Και πάμε τώρα να θυμηθούμε μία τραγουδίστρια η οποία γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1939. Δεν ήταν Ελληνίδα, ήταν Ιταλίδα, όμως τίμησε πάρα πολύ τα ελληνικά τραγούδια. Αυτή η τραγουδίστρια ήταν η Μίλβα, Ιταλίδα τραγουδίστρια με διεθνή καριέρα και ευρύ ρεπερτόριο που ξεκινά από το ελαφρό τραγούδι και φτάνει μέχρι την πρωτοποριακή μουσική του Λουτσιάνου Μπέριο. Υπήρξε μία από τις πιο παθαγιασμένες ερμηνεύτριες του ιταλικού τραγουδιού και η φωνή της προκαλούσε έντονα συναισθήματα σε ολόκληρες γενιές. Στη χώρα μας έγινε ευρύτερα γνωστή από τις συνεργασίες που είχε με τον Μίκη Θοδωράκη, τον Βαγγέλη Παπαθανασίου και τον Θάνο Μικρούτσικο. Γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα, όμως έφυγε από τη ζωή στις 23 Απριλίου του 2020 στο Μιλάνο και σε ηλικία 81 ετών.

Σε ένα ελληνικό τραγούδι που έχουμε ακούσει από τη Χαρούλα Αλεξίου βέβαια και έχει γράψει ο Θάνος Μικρούτσικος, πάτησε η Μίλβα για να ερμηνεύσει στα ιταλικά το συγκεκριμένο τραγούδι. Κοίτα μια νύχτα ήταν ο τίτλος στα ελληνικά. Και πάμε τώρα να θυμηθούμε μια ξένη καλλιτέχνη, μια ακόμα ξένη καλλιτέχνη, η οποία υπήρξε από τις κορυφαίες τραγουδίστριες της jazz μουσικής με μεγάλες επιτυχίες στο ενηδικητικό της, σαν αυτή που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Ιδιαίτερα την περίοδο 1936-1943. Ελεονόρα Φάγκαν ήταν το όνομά της, εμείς όμως την ξέρουμε σαν Billie Holiday. Γεννήθηκε στις 7 Απριλίου του 1915 και αφού διέγραψε μια πολύ σπουδαία καριέρα, έφυγε από τη ζωή στις 17 Ιουλίου του 1959 σε ηλικία 44 ετών.

Αυτή ήταν η Billie Holiday και πάμε σε έναν ποιητή μας, ο οποίος γεννήθηκε μία μέρα σαν σήμερα το 1926, Νίκος Καρούζος το όνομά του. Έλληνας ποιητής από τους πιο αξιόλογους της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς. Χαρακτηρίστηκε εντός εισαγωγικών τοξικομανής των λέξεων και προσέφερε στην ελληνική ποίηση μια εκστατικότητα λακωνική μέσα από την ανανέωση του γλωσσικού ιδιώματος. Από τις πρώτες του κιόλας ποιητικές συλλογές διακρίνεται η θετική του στάση απέναντι στην ελληνοορθόδοξη παράδοση. Να πούμε ότι αφού πήρε και αρκετά βραβεία, όπως το δεύτερο κρατικό βραβείο ποίησης το 1963, το βραβείο της ομάδας των 12 το 1963, το πρώτο ποιητικό βραβείο ποίησης του από κοινού με τον Τάκη Βαρβιτσιώτη και τον Μίλτο Σαχτούρη το 1972 και το πρώτο κρατικό βραβείο ποίησης το 1988 και μας άφησε πολλά ποίηματα παρακαταθήκη, έφυγε από τη ζωή στις 28 Σεπτεμβρίου του 1990.

0: Στο συγκεκριμένο τραγούδι που έχει γράψει ο Μάνος Λοΐζος στη μουσική σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ήταν το αγαπημένο τραγούδι του Νίκου Καρούζου, για τον οποίο μιλήσαμε λίγο πριν, που ήταν ποιητής και ο οποίος μέσα σε μία μέρα το άκουσε 15 φορές. Πάμε σε κάτι άλλο για τη συνέχεια και θα σταθούμε στο 1973. Μία μέρα σαν σήμερα λοιπόν, καύσωνας πλήττει την Ελλάδα, ο οποίος θα διαρκέσει έως τις 20 Ιουλίου. Ορισμένες ενδεικτικές θερμοκρασίες που σημειώθηκαν μία μέρα σαν σήμερα, παράδειγμα στη Λαμία, 46,5. Λίγο παρακάτω είχε η Ελευσίνα 46,4, ο Αχίαλος 46,2, η Τανάγρα στους 46 βαθμούς, στη Λάρισα 45,2, στη Νέα Φιλαδέλφια 42,4 και στο αστεροσκοπείο Αθηνών 41,2.
1: Ελληνικό καλοκαίρι σου λέει ο άλλος. Ήθελα να ξέρω τι βρίσκουν οι ξένοι και έρχονται.
2: Τους θέλει αυτή η ντάλα.
3: Εμένα δεν με θέλει καθόλου.
1: Ούτε και εμένα. Αυτή τη στιγμή θα ήθελα να είμαι τουλάχιστον στην Ανταρκτική μέσα σε ένα ιγκλού.

βόλτα στην Ελλάδα μας πήγε η Γλυκερία με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε και κάναμε στάση σε διάφορες πόλεις της χώρας μας. Σε νησί θα πάμε για την συνέχεια και συγκεκριμένα στην Ικαρία, που είναι ένα όμορφο νησί με πολύ ωραίους ανθρώπους, πολύ διαφορετικό νησί από όλα τα άλλα. Και εκεί θα πάμε, γιατί μία μέρα σαν σήμερα το 1912 οι κάτοικοι της Ικαρίας επαναστάτησαν κατά των τουρκικών αρχών. Ανακηρύχθηκε τότε η ελευθέρα πολιτεία Ικαρίας και σχηματίστηκε προσωρινή διοίκηση που διήρκησε μέχρι τις 4 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε και άγημα του ελληνικού στόλου αποβιβάστηκε στην νήσο και την απελευθέρωσε οριστικά.

Παραδοσιακό τραγούδι στα χείλη του Γιάννη Πάριου, λοιπόν, ο οποίος και αυτός κατάγεται από νησί και συγκεκριμένα από την Πάρο. Και βέβαια να πούμε πως στην παράδοση θα μείνουμε και χαίρομαι πολύ που βλέπω νέους ανθρώπους που αγαπούν τα παραδοσιακά μας τραγούδια. Να πούμε λοιπόν ότι πολλά είναι τα πανηγύρια που πρόκειται να γίνουν με τους ήχους παραδοσιακής μουσικής εδώ στην περιοχή μας, Μελίτη, Ξινό Νερό και βέβαια στο Λέχοβο.

0: Και αφού σας φτιάξαμε το κέφι με σίγουρη, εμείς θα σας χαιρετήσουμε στο σημείο αυτό και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι και από τις γνωστές μας συχνότητες. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από εμάς ευχές να είστε και να περνάτε όλοι σας όμορφα.
1: Μ' αγαπάς?
2: Ναι.
1: Τότε γιατί δεν τραγουδάμε?
2: Τραγουδάμε? Τι αν τραγουδήσουμε?

0: είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής σήμερα Μάτζου, στη στήριξη ο Πέτρος Φωμόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Ζωή Κουτελοπούλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 17 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στην εξάρθρωση πολυμελούς οργάνωση μεταφοράς παράτυπων μεταναστών προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Στον ανακριτή ο τέταρτος συλληφθής για την επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα. Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρυθιά στο Λαγκαδά. Κατασβέστηκε άμεσα. Στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρησμών της Πυροσβεστικής. Δύο πυρκαγιές ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή της Υπαίθρου του Δήμου Μαρόνια Σαπών κινητοποίησαν την πυροσβεστική. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 10 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρυθιά στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης έλαβαν μέρος 20 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα και χάρη στην άμεση επέμβασή τους η πυρκαγιά ελέγχθηκε μέσα σε περίπου μία ώρα. Στη Θεσσαλονίκη στο μεταξύ μετέβη από την Αθήνα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρησμών της Πυροσβεστικής, καθώς στην ευρύτερη περιοχή μας καταγράφεται αύξηση του αριθμού των πυρκαγιών. Ο Παύλος Αρόγλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ούτως ή άλλως το πυροσβεστικό σώμα, οι εθελοντικές ομάδες αντιμετώπισης καταστροφών, η περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, η Δήμη, είναι όλοι σε αυξημένη ετοιμότητα, διότι βρισκόμαστε σύμφωνα και με τον χάρτη επικινδυνότητας στο 3. Mm-hmm. Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην περιφέρεια του Κιλκής. Λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Όπως είπες και εσύ, καταγράφεται αυξημένη συχνότητα πυρκαγιών το τελευταίο διάστημα στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Έτσι, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μαζί με το τοπικό ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής διερευνούν τα αίτια των πρόσφατων περιστατικών, καθώς σχεδόν καθημερινά εκδηλώνονται 5 έως 6 πυρκαγιές κυρίως στη Δυτική Θεσσαλονίκη και στα ανατολικά περίχωρα της πόλης. Σε εγρήγορωση λοιπόν οι αρμόδιες υπηρεσίες, παράλληλα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλη Σαρόκλου, και να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε σχετικά με την κατάσταση των πυρκαγιών στη χώρα μας ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός.
2: Ο μηχανισμός του πυροσβεστικού σώματος βρίσκεται σε πολύ αυξημένη ετοιμότητα. Ωστόσο, τούτη την κρίσιμη μέρα χρειαζόμαστε τη συνεργασία όλων. Γνωρίζουμε όλοι ότι από μία μικρή απροσεξία μπορεί να προκληθεί μια μεγάλη και επικίνδυνη πυρκαγιά. Γι' αυτό λοιπόν απευθύνουμε ισχυρότατη έκκληση προς τους πολίτες. Αποφεύγουμε αυστηρά, αυστηρότατα όμως, κάθε εργασία ή δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει είτε θερμότητα, είτε σπινθήρα, είτε φωτιά.
3: Είναι τριών επιπέδων.
0: Με αφορμή τη χρήση ντρόουν από ιδιώτη σε πρόσφατη δασική πυρκαγιά, η πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας εξέδωσε αυστηρή σύσταση, τονίζοντας ότι η χρήση ιδιωτικού ντρόουν σε επιχειρήσεις πυρόσβεσης απαγορεύεται και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο πληρώματα και αεροσκάφη. Να πάμε στην Καβάλα και τη Ρένα Πανταζόγλου. Καλό μεσημέρι, Ρένα.
4: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό σημειώθηκε στη διάρκεια δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή του Κοκκινοχωρίου του Δήμου Παγκαίου. Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης διαπιστώθηκε ότι η ιδιώτης απογείωσε ντρόουν με σκοπό την καταγραφή της πυρκαγιάς, την ίδια στιγμή που στην περιοχή επιχειρούσαν εν αέρια πυροσβεστικά μέσα, γεγονός που όπως επισημαίνει η πυροσβεστική δημιούργησε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια των πτήσεων και των πληρωμάτων. Η πυροσβεστική τονίζει ότι η παρουσία ενός ντρόουν στον ίδιο αέριο χώρο με πυροσβεστικά αεροσκάφη ή ελικόπτερα μπορεί να προκαλέσει ακόμη και διακοπή των αεροπυροσβεστικών επιχειρήσεων με προφανείς συνέπειες για την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς. Για τον λόγο αυτό, καλεί όλους τους πολίτες αλλά και τους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν ντρόουν για φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση να αποφεύγουν αυστηρά κάθε πτήση σε περιοχές όπου επιχειρεί το πυροσβεστικό σώμα. Υπενθυμίζει ότι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας σε περιπτώσεις πυρκαγιών προβλέπει απαγόρευση πτήσεων ντρόουν στις ζώνες όπου επιχειρούν εν αέρια μέσα πυρόσβεσης και συνεργασία των χρηστών με τις αρμόδιες αρχές όταν αυτό ζητηθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα Πανταζόγλου. Τώρα είχαμε δύο πυρκαγιές ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή της υπαίθρου του Δήμου Μαρόνιας Απών, οι οποίες κινητοποίησαν τις τοπικές πυροσβεστικές δυνάμεις χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των οποίων ευτυχώς απετράπει η επέκταση των πυρκαγιών. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Συναγερμό σήμανε η Διπλούν χθες το απόγευμα στην πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς είχαμε δίδυμες αστείες πυρκαγιές ταυτόχρονα στην ίδια ευρύτερη περιοχή της υπαίθρου του Δήμου Μαρονίας Απών, πολύ κοντά η μία στην άλλη. Συγκεκριμένα, η μία εκδηλώθηκε σε δασική έκταση ανάμεσα στα χωριά της Ξυλαγανής και της Εργάνης και η δεύτερη σε αγροτοδασική έκταση ανάμεσα στα χωριά της Πελαγίας και των Μυράνων. Πρώτοι έσπευσαν στα φλεγόμενα σημεία κάτοικοι των οικισμών και σε ελάχιστα λεπτά κατέφτασαν συνολικά 18 πυροσβεστικά οχήματα με 56 άνδρες από Κομωτινή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, πεζοπόρο τμήμα πυροσβεστών και έδρασε ο κομμάντος της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, ενώ από αέρος επιχείρησαν 3 αεροπλάνα τύπου Air Tractor και 1 ελικόπτερο τύπου Bell. Ταυτόχρονα συνέδραβαν οι υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα του Οικίου Δήμου και του Δήμου Κομωτινής, καθώς και ομάδες του στρατού. Οι πυρκαγιές οριοθετήθηκαν και κατασβέστηκαν εγκαίρως πριν πάρουν διαστάσεις και κατευθυνθούν προς τις κατοικίες των χωριών και κατέκαψαν περίπου 15 στρέμματα χαμηλής βλάστησης. Στο μεταξύ, δεδομένου ότι σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η Ροδόπη συμπεριλαμβάνεται και σήμερα στις περιοχές υψηλού κινδύνου κατηγορίας 3 στην κίτρινη ζώνη, τίθεται αυτομάτως σε ισχύ απόφαση του Οικείου Αντιπεριφερειάρχη Μανώλη Ταπατζά για απαγόρευση κυκλοφορίας στο περιαστικό δάσος Νηφαίας Κομωτινής, στο Άλσος Σαπών, στον χώρο αναψυχής του προφήτη Ηλία Ιάσμου και στα δασίλια της παραλίας Μέσης του Δήμου Κομωτινής, του πρώην τουριστικού περιπτέρου και της τοποθεσίας Καψάλα της παραλίας Ημέρου και της παραλίας Κρυονερίου Μαρόνιας. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη Πετρακόπουλη. Η ένταση δεν σταματά μέχρι να τελειώσει η αντιπυρική περίοδος, τόνισε μιλώντας στον 102 FM ο Δημάρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης. Πρέπει να προφυλάξουμε το δασόκτημα που είναι ο μοναδικός πνεύμονας φρασίνου της Δυτικής Θεσσαλονίκης, υπογράμμισε ο Δήμαρχος, ενώ αναφέρθηκε και στη διαδικασία για τις αιτήσεις των πληγέντων που ξεκινάει από σήμερα. Εξάλλου, ο κ. Τσακίρης μίλησε για το έργο της υδροδότησης λιτής δρυμού, σημειώντας ότι έχει ζητηθεί από την ΕΙΑΘ να αναλάβει τη λειτουργία του δικτύου και την υδροδότηση.
3: Είναι τριών επιπέδων οι αιτήσεις οι οποίες γίνονται. Τη μία αφορά τους ιδιώτες, τις κατοικίες, η δεύτερη αφορά τις επιχειρήσεις και η τρίτη αφορά τις δομές. Ο Δήμος δέχεται τις αιτήσεις, θα διαβιβαστούν όλα αυτά στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, όπου θα συγκεντρωθούν τα πάντα και θα γίνουν όλες οι ενέργειες οι οποίες αφορούν. Δεν αποζημιώνει ο Δήμος, αποζημιώνει το κεντρικό κράτος μέσα από το Ταμείο Αρρωγής. Είναι ανοιχτές οι αιτήσεις για τον Δήμο Ρεοκάστρου. Έχουν εμφανιστεί κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι υπέστησαν μεγάλες ζημιές από το φαινόμενο της πυρκαγιάς της προηγούμενης εβδομάδας. Μέσα σε αυτούς είναι και ο Δήμος Ρεοκάστρου, ο οποίος ζητάει χρήματα για πολύ συγκεκριμένα έργα και ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν αναφορικά με τον καθαρισμό συγκεκριμένων εκτάσεων, με την αποκατάσταση των υποδομών που υπέστησαν σημαντική φθορά και σημαντική καταστροφή από το φαινόμενο των δύο πυρκαγιών μέχρι τις 14 Αυγούστου στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου, όπου προσέρχονται, τους δίνουμε ακριβώς τις οδηγίες στο πώς πρέπει να κάνουν τις συγκεκριμένες αιτήσεις. Ούτε υπήρχαν, ούτε υπάρχει, ούτε πρόκειται να υπάρξει πλέον κανένα ενδεχόμενο και καμία εξέλιξη τοποθέτηση ανεμογεννητριών, καθώς με το ειδικό χωροταξικό το οποίο ψηφίζεται εντός των επόμενων εβδομάδων στις μητροπολιτικές περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης δεν θα επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση των ανεμογεννητριών. Η περιοχή έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ από τα νητρικά. Η νητρορύπανση είναι πάρα πολύ έντονη, με αποτέλεσμα το νερό να είναι ακατάλληλο. Αλλά τελευταία, λόγω της λειψιδρίας και λόγω των περιβαλλοντικών φαινομένων, έχουμε και πρόβλημα στην ποσότητα. Ο μόνος δρόμος για να δοθεί οριστική λύση είναι μέσα από τη σύνδεση του δικτύου με το δίκτυο της ΕΙΑΘ, η οποία ΕΙΑΘ αναμένει την ολοκλήρωση των έργων στην περιοχή του Αλιάκμονα για να μπορέσει να διοχετεύσει τη συγκεκριμένη περιοχή. Άρα, είναι ένα έργο το οποίο θα κάνει η ΕΙΑΘ στο Ρεόκαστρο για να μπορέσει να συνδέσει το Ρεόκαστρο με τη Μυγδονία, με το Μελισσοχώρι, τη Λυτή και το Τριμό.
0: Την ίδια ώρα κλιμακώνονται οι αντιδράσεις των 5 δημάρχων της Χαλκιδικής για το θέμα της ΕΙΑΘ. Οι 5 προχώρησαν σε επικαιροποίηση του κοινού ψηφίσματός τους κατά του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την υποχρεωτική μεταφορά των υπηρεσιών ίδρυυσης, αποχέτευσης και άρδευσης των Δήμων τους στην ΕΙΑΘ. Και σε σχέση με το αρχικό κείμενο, δεν ζητούν πλέον αναβολή, αλλά την πλήρη απόσυρση του νομοσχεδίου, με παράλληλη πρόταση οι όποιες μεγαλύτερες διαχειριστικές δομές να συγκροτούνται αποκλειστικά σε εθελοντικές. Βάση. Για το θέμα μίλησε στον 102 FM ο Δήμαρχος Πολυγύρου Γιώργος Εμμανουήλ.
6: Το βασικό είναι ότι δεν είχε υπάρξει καμία ουσιαστική διαβούλευση με τους Δήμους και δεν έχει παρουσιαστεί κανένα σχέδιο για το πώς θα γίνει όλη αυτή η μετάβαση από τις δημοτικές επιχειρήσεις ή από τις υπηρεσίες των Δήμων στην ΕΙΑΘ ή στην ΕΙΔΑΠ αντίστοιχα. Άρα λοιπόν δεν είχαμε καμία απολύτως ενημέρωση για την ουσία του θέματος. Υπάρχει το άρθρο 253 του νέου κώδικα της αυτοδιοίκησης που προβλέπει ότι μπορούν να γίνουν συγχωνεύσεις είτε δημοτικών επιχειρήσεων, ΔΕΙΑΔ δηλαδή, είτε υπηρεσιών Δήμων, είτε μεταξύ τους, είτε με την ΕΙΑΘ και την ΕΙΔΑΠ σε εθελούσια βάση. Και προβλέπεται και διαδικασία γι' αυτό. Τώρα λοιπόν σε αυτό το νομοσχέδιο όλοι οι Δήμοι της Χαλκιδικής και όλοι οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης υποχρεούνται, πάνε υποχρεωτικά στην ΕΙΑΘ και αντίστοιχα και κάποιοι Δήμοι πέριξ των Αθηνών πάνε στην ΕΙΔΑΠ. Δεν έχει παρουσιαστεί κανένα επιχειρησιακό σχέδιο, δεν ξέρουμε τι χρηματοδότηση θα έχει η ΕΙΑΘ για να ολοκληρώσει τις βασικές υποδομές που χρειαζόμαστε,
7: Και άρα λοιπόν όλο αυτό είναι έολο. Δεν μπορούμε λοιπόν εκ των προτέρων να αποδεχθούμε κάτι που δεν το ξέρουμε. Η Χαλκιδική είναι ένας νομός που έχει υδατικούς πόρους. Το αν γίνεται ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που κανένας δήμος της Χαλκιδικής δεν έχει ΔΕΙΑ. Είναι οι υπηρεσίες ίδρευσης του Δήμου. Τα χρέη των ΔΕΙΑ προκύψαν τα τελευταία χρόνια λόγω της μεγάλης υπέρογκης αύξησης του ρεύματος. Πολλές ΔΕΙΑ λοιπόν δεν ήταν συνεπείς απέναντι στη ΔΕΗ ή στον εκάστοτε πάροχο ρεύματος και δεν πληρώνουν λογαριασμούς. Εμείς όμως οι Δήμοι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. 31 Δεκάτου κάθε χρόνο πρέπει να έχουμε πληρώσει τη ΔΕΗ. Από ό,τι λέει το νομοσχέδιο, το προσωπικό είναι στη διακριτική ευχαίρεια του Δήμου να μεταβιβάσει το προσωπικό που θέλει στην ΕΙΑ. Ο Δήμος Πολυγύρου έχει 5 υδραυλικούς μόνιμους και παίρνουν και εποχικούς υπαλλήλους το καλοκαίρι για να λειτουργήσουν τα αρδευτικά μας δίκτυα. Δεν επαρκεί το προσωπικό το οποίο έχουμε.
0: Στην εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε τουλάχιστον 12 περιπτώσεις προώθησης μεταφοράς παράτυπων μεταναστών εναντί αμοιβής, οδήγησε η πολύμηνη έρευνα αστυνομικών από Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Ολλανδία. Η Δέσποινα Κρητικού θα μας ενημερώσει. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
8: Καλώς σας μεσημέρι. Εκδόθηκαν ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με αντικείμενο τη διακίνηση μεταναστών. Έγινε ταυτόχρονη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βουλγαρία και Ολλανδία. Συνελήφθησαν 7, 6 υπήκοοι Συρίας και Αιγύπτου ηλικίας 25-47 ετών, μία Ελληνίδα 21 ετών έγκυος τον ένα το μήνα και ένα 44χρονο Σύρος ανάμεσα στους υπήκοους Συρίας, που φέρεται να είναι ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Άλλοι 3 έγκλησοι σε φυλακές της χώρας είναι στη δικογραφία, μαζί με άλλα 3 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί και δεν έχουν συλληφθεί ακόμη, αναζητούνται. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν βάση τη Θεσσαλονίκη, προωθούσαν μετανάστες από τον Εύρο μέσω των ελληνοτουρκικών συνόρων, με οχήματα που έπαιρναν από τη Βουλγαρία ή που έκλεβαν από την Ελλάδα, με οδηγούς, αλλοδαπούς, που έμπαιναν στη χώρα μόνο για το δρομολόγιο και μετά εξαφανίζονταν για να μην κινήσουν υποψίες στις αρχές και να μην μπορέσουν να συλληφθούν. Έκρυβαν τους μετανάστες σε διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη και όσους ήθελαν να πάνε σε άλλες χώρες, τους έβαζαν, τους στίβαζαν σε χώρους εμπορευμάτων φορτηγών διεθνών μεταφορών, παίρνοντας από 2 έως 6.500 ευρώ από τον καθένα, οργάνωναν τη μετακίνησή τους. Η εγκληματική δράση άρχισε τον Φεβρουάριο του 2006, τελείωσε τα προηγούμενα 24 ώρα. Το παράνομο οικονομικό όφελος 300.000 ευρώ. Σήμερα παρουσιάστηκαν στην Ανακρίτρια με τα εντάλματα για εγκληματική οργάνωση και διακίνηση μεταναστών. Πήραν προθεσμία για τις επόμενες ημέρες. Έγιναν έρευνες σε 10 σπίτια, σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Σόπια. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 αυτοκίνητα, τηλέφωνα burn phones, τηλέφωνα μιας χρήσης, έγγραφα, διαβατήρια και δελτία αίτησης ασύλου διεθνής προστασίας, περίπου 1.000 ευρώ και 2 κάμερες που χρησιμοποιούσαν για κατόπτευση εξωτερικού χώρου πολυκατοικίας, όπου έμεναν οι μετανάστες ως μέτρο αντιπαρακολούθησης. Θα απολογηθούν στην ανακρίτρια, στην τακτική ανακρίτρια, τις επόμενες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα Κρητικού. Να πάμε τώρα στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος έχει ασχοληθεί με την τραγωδία στη Χαλκιδική, να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας της μικρής, η οποία νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένη. Τίμο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μάχη για να κρατηθεί τη ζωή δίνει η 7χρονη Μολδαβή, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα τακτικής θεραπείας διασωληνωμένη της παιδοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Να σου πω ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη ευρεία σύσκεψη των γιατρών τόσο του Ιπποκρατίου όσο και με συμμετοχή γιατρών από το Παπα-Νικολάου, καθώς η 7χρονη φέρει πολλαπλά κατάγματα σε όλο της το σώμα και είναι κάτι που προβληματίζει τους γιατρούς. Να σου πω ότι παραμένει ασυνόδευτη στο νοσοκομείο και μάλιστα πριν από λίγη ώρα έχει εντοπιστεί συγγενικό της πρόσωπο, είναι η αδερφή της μητέρας της που χάθηκε, η οποία είναι καθοδόν για την Θεσσαλονίκη και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον για να αναλάβει την κηδεμονία της. Τώρα η τραγική αυτή είδηση συγκλονίζει την Μολδαβία και μάλιστα η τοπικός δήμος Τράσενη, από όπου και κατάγεται η οικογένεια, έχει απευθύνει κάλεσμα οικονομικής στήριξης προς τους πολίτες να συνδράμουν οικονομικά τόσο προς την οικογένεια όσο και για τον επαναπατρισμό των σωρών. Τώρα, σε επίπεδο αστυνομικού, να πω ότι συνεχίζονται οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος από την τροχιά Πολυγύρου. Έχουν ολοκληρωθεί πράγματα γνωμοσύνη και περιμένουμε το πόρισμά της. Καθώς έχει ολοκληρωθεί και η νεκροψία νεκροτομή, περιμένουμε επίσης το πόρισμα. Πάντως, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το σημείο του δυστυχήματος, ο 36χρονος εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε γεωμετοπικά με το βιντεοφόρο που οδηγούσε ο 44χρονος, ο οποίος και έδωσε κατάθεση, αφέθηκε ελεύθερος και δεν έχει τραυματιστεί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμω Φακαλή. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα, ζήτησε και πήρε ο τέταρτος συλληφθής για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Ο ίδιος έφτασε το πρωί στα δικαστήρια συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών και εν μέσω συνθημάτων από άτομα που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης για να εκφράσουν τη στήριξή του στον συλληφθέντα. Τη δέσμευση ότι η ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του λιμένα κατά Κόλου θα ολοκληρωθεί είτε μέσω της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είτε από τον επενδυτή που θα αναλάβει την παραχώρηση του λιμανιού έδωσε ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι ακόμα και σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής για τη συμπληρωματική σύμβαση τα δεσμευμένα κονδύλια δεν θα χαθούν. Να πάμε στον Πύργο και τον Μπάμπη Πλάγο. Καλό μεσημέρι, Μπάμπη.
10: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ο κύριος Φαρμάκης στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στο Λάτσιο Δημοτικά Μέγαρο τόνισε ότι η ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του λιμένα κατά Κόλου θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Είπε ο κύριος Φαρμάκης ότι δεν πρόκειται να αφήσει η περιφέρεια το συγκεκριμένο έργο στην τύχη του, τονίζοντας ότι έχει ήδη κατατεθεί προσφυγή κατά της απορριπτικής απόφασης του Ελεκτικού Συνεδρίου για τη συμπληρωματική σύμβαση. Παράλληλα, μετέφερε τη ρητή διαβεβαίωση που έλαβε ο ίδιος από το υπερταμείο ότι η ανάπλαση θα υλοποιηθεί από το επενδυτικό σχήμα στο οποίο θα παραχωρηθεί το λιμάνι. Στην περίπτωση βέβαια που το έργο δεν ολοκληρωθεί από την περιφερειακή αρχή εφόσον η προσφυγή που έχει καταθέσει δεν έχει θετική έκβαση. Όσον αφορά τα χρήματα της ανάπλασης, τόνισε ότι αυτά δεν πρόκειται να χαθούν στην περίπτωση της αρνητικής απάντησης από το Ελεκτικό Συνέδριο, αλλά σε κάθε περίπτωση, είπε, θα διατεθούν για έργα υποδομής στον Δήμο του Πύργου. Με ιδιαίτερη, πρέπει να σας πω, ικανοποίηση υποδέχτηκαν αυτές τις δηλώσεις του Νεκτάριου Φαρμάκη, ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου, ο Κώστας Νικολούτσος και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλίας Κώστας Λεβέντης. Μάλιστα, από την πλευρά του, ο Δήμαρχος, ο κύριος Κανής, τόνισε ότι ο Δήμος Πύργου θέλει να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, το οποίο, όπως είπε, θα βοηθήσει στη συνέχιση της λειτουργίας του λιμανιού ως ένα λιμάνι κρουαζιέρας, αλλά και στην αύξηση της τουριστικής κίνησης στον Πύργο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη Πλάκο. Να πάμε τώρα στην Τρίπολη και τον Σταύρο Ζορμπαλά. Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρεί στην αποκατάσταση και την επανάχρηση του κτηρίου του πρώην ξενία Μικηνών, το οποίο θα μετατραπεί σε ένα κτίριο μεικτής χρήσης. Βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τον αρχαιολογικό χώρο, ενώ διαθέτει μια προνομιακή θέα στον αργολικό κάμπο. Σταύρο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς έτσι είναι, όπως τα αναφέρατε. Θα μπορεί λοιπόν το κτίριο αυτό να φιλοξενήσει προβολές παραστάσεων αρχαίου δράματος και του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Βορείου Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Θα μπορεί να λειτουργήσει επίσης πολιτήριο και αναψυκτήριο του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Θα γίνει λοιπόν μια αποκατάσταση, μια διαρρύθμιση και μια συνολική λειτουργική αναβάθμιση του τέος ξενία σε ένα χρήσιμο, προσβάσιμο και ενεργειακά αποδοτικό κτίριο, όπως λέει και η υπουργός, η κυρία Μενδώνη. Η παρέμβαση θα αναβαθμίσει τον αρχαιολογικό χώρο συγχρόνως, αφού το κτίριο είναι σε άμεση γειτνίαση με τον αρχαιολογικό χώρο, διαθέτει και σπουδαία θέα, όπως είπες και εσύ, στον αργολικό κάμπο. Από τις αρχές του 1990 είχε εγκαταληφθεί το κτίριο και παρουσίαζε βλάβες, υγρασία, ενώ υπήρξαν και αρκετοί βανδαλισμοί στο πέρασμα των χρόνων. Ήταν δηλαδή μη λειτουργικό. Σύμφωνα λοιπόν με την υπουργό, την κυρία Μενδώνη, από το 2020 στις Μικίνες υλοποιούνται διάφορα έργα προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης, βελτίωσης διαδρομών, περιηγήσεις, θωράκιση αρχιτεκτονικών καταλήπων, σύγχρονο σύστημα πυροπροστασίας που είναι και επίκαιρο λόγω και των ημερών με τους δείκτες επικινδυνότητας. Έτσι λοιπόν το κτίριο αυτό που είναι πάνω από 5.000 τετραγωνικά μέτρα, κτίριο μοντερνισμού, έχει ενταχθεί στην κυριότητα του Υπουργείου Πολιτισμού, κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1950 από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, από τον αρχιτέκτονα Κίμωνα Λάσκαρη, και τώρα σιγά σιγά θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία ώστε να αλλάξει έτσι η χρήση και να πάμε σε έναν χώρο που θα μπορούν να γίνονται προβολές παραστάσεων αρχαίου δράματος, γιατί λειτουργούν και αρκετές σχολές εκεί, όπως επίσης να λειτουργήσει και το πολιτήριο και το αναψυκτήριο του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο.

0: αυστηροποίηση των κτηνιατρικών ελέγχων λόγω ευλογιάς με παραπομπή και στον εισαγγελέα στη διαπίστωση της πλημελού στήρησης των μέτρων βιοασφάλειας ζητείται από όλες τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας τώρα. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
1: Και σε εσάς. Αυτό έγινε με επιστολή που απέστειλε σε κατόπους ΔΑΟΚ και στα τμήματα κτηνιατρικών υπηρεσιών ο αρμόδιος προϊστάμενός τους, ο κ. Νίκος Φωτεινιάς, ο οποίος ζητά την αυστηροποίηση των ελέγχων. Μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, δήλωσε ιδιαίτερα ενοχλημένος από την έξαρση κρουσμάτων ευλογιάς στη Ροδόπη, μια περιοχή δική του, όπως είπε, που τη γνωρίζει καλά, από τις 18 Μαΐου στις 26 Ιουνίου. Είχαμε 4 κρούσματα, κάτι που τον ανάγκασε να εισηγηθεί στον Περιφερειάρχη την αυστηροποίηση των μέτρων πρόληψης. Έκανε αποδεκτή την πρόταση ο κύριος Τοψίδης και έτσι προχωρούν στην αποστολή αυστηρών οδηγιών σε αρμόδιες υπηρεσίες, ζητώντας εντατικοποίηση των ελέγχων. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Φωτεινιάς, στην περίοδο από τον Αύγουστο του 2024 μέχρι σήμερα, στην περιφέρεια είχαμε 850 εκτροφές που έχουν εμφανίσει κρούσματα ευλογιάς και όπου δανειτώθηκαν 163.000 εγωπρόβατα. Τι σημαίνει τώρα όσον αφορά την εντατικοποίηση των ελέγχων? Ευνίδια έλεγχη στις μονάδες, έλεγχος αν υπάρχει απολύμανση, αν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, αν περνάνε από τα σημεία απολύμανσης, γιατί δεν είναι δύσκολο ούτε χρονοβόρο, όπως είπε, να απολυμάνει κανείς το αυτοκίνητό του, και ειδικά όταν έχει ένα ενεργό κοπάδι. Τώρα στην οδηγία τονίζει ότι θα πρέπει να αναζητούνται τα απολυματικά στην μονάδα, στην εκτροφή, να ελέγχονται οι ψυχαστήρες και αν διαπιστώνεται ότι δεν έκαναν τίποτα από τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης, αυτό θα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι επιδίωξαν να κολλήσουν. Και αυτό θα έχει σαν αντίκτυπο την αναστολή της πληρωμής του κτηνοτρόφου, την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και τη διαβίβαση του περιστατικού στον εισαγγελέα, στη δικαιοδοσία του οποίου πλέον μένει η δικαίωση ή όχι του κτηνοτρόφου. Είναι αποφασισμένοι να χτυπήσουν δυνατά τη γροθιά στο τραπέζι, όπως δήλωσε ο κ. Φωτεινιάς. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς φταίει, τι κάνουμε λάθος και συνεχίζουμε να έχουμε κρούσματα. Μέχρι στιγμής ένας ολόκληρος νομός καταστράφηκε και δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση από κανέναν. Και εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε ότι θέλει ότι σε λίγες μέρες, σε 30 μέρες, συμπληρώνονται 2 χρόνια από τότε που εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα ευλογιάς στην περιοχή μας. Φαινόμενο με σοβαρές, όπως πολύ καλά γνωρίζεις και γνωρίζουμε όλοι, με σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές συνέπειες στην περιοχή και στο εισόδημα των κτηνοτρόφων.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Μανάκα. Επιστρέφουμε τώρα στην Θεσσαλονίκη και να πάμε να δούμε την ημερίδα με θέμα έξυπνα θερμοκήπια που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή με στόχο την ανάδειξη των σύγχρονων ψηφιακών λύσεων στον πρωτογενή τομέα. Ο Λεωνίδας Λιάμης είναι τώρα μαζί μας. Λεωνίδα, καλό μεσημέρι.
2: Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Μαργαρίτης Χινάς, έδωσε την είδηση κατά την παρουσία του στην σχετική ημερίδα που προανέφερες και εσύ. Θα καλυφθούν όλα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στο πρόγραμμα, στην πρόσκληση που υπάρχει για τα έξυπνα θερμοκήπια. Βεβαίως υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούν τις προϋποθέσεις και θα κριθούν επιλέξιμα. Πρακτικά αυτό σημαίνει, Γέλη, ότι από τον αρχικό προϋπολογισμό που είχε δημόσια δαπάνη 150 εκατομμύρια, ανεβαίνουμε στα 270 εκατομμύρια. Mm-hmm. Και ανέφερε ακόμα ότι έχουν υποβληθεί συνολικά 944 επενδυτικά σχέδια. Ξεπεράσαμε κάθε προσδοκία, είπε. Θα τρυπήσουμε και το ταβάνι. Ανέφερε ακόμη ότι οι αιτήσεις είναι στο τελικό στάδιο της αξιολόγησης και στόχος είναι οι πρώτοι πίνακες να δημοσιοποιηθούν στο τέλος Οκτωβρίου. Γέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λεωνίδα.

0: Όσοι τη γνωρίζουν εδώ και χρόνια δεν την αλλάζουν με κανένα άλλο νησί, γιατί είναι όμορφη, αποπνέει γαλήνη, έχει μια υπέροχη χώρα, πλούσιο πολιτισμό και εξαιρετικές παραλίες. Μιλάμε για τη Σκύρο, ο δήμαρχος της οποίας, Κυριάκος Αντωνόπουλος, είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Αντωνόπουλε.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι και σε εσάς. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που είστε εδώ. Για πείτε μας πώς πάει φέτος το αγαπημένο νησί, έχουμε κόσμο.
1: Αυτή τη στιγμή από τις αρχές Ιουλίου έχει αρκετό κόσμο το νησί σε σχέση με πέρσι, ας πούμε, θα έλεγα. Mm-hmm. Περισσότερο εγώ το αποδίδω σε ότι ο κόσμος ήταν επιφυλακτικός λόγω των εξελίξεων στο Ιράν και τώρα πλέον μην έχοντας άλλη εποχική επιλογή, γιατί είναι ήδη βαθιά το καλοκαίρι, βγαίνει μαζικά, ενώ υπήρχε πάντα μια επιφυλακτικότητα νωρίτερα.
0: Είχε επηρεάσει δηλαδή η κατάσταση, βενζίνες και όλα αυτά γενικότερα.
1: Όχι, δεν έχει επηρεάσει. Εδώ πληρώνουμε καύσιμα και μετακυλίεται παντού η τιμή των καυσίμων, χώρια τα προβλήματα οικονομικά που είναι εμφανή.
0: Βέβαια. Οι τουρίστες που έρχονται από πού είναι, δηλαδή είναι τοπικοί, είναι απ' έξω, γιατί λέτε ότι βγήκανε μαζικά τώρα. Αν είναι από το εξωτερικό, φαντάζομαι θα έπρεπε νωρίτερα να το έχουν κανονίσει.
1: Μα όχι, όχι, όλοι είναι στην ίδια ψυχολογική κατάσταση. Mm-hmm. Δεν κάνει διαφορά, δηλαδή, και ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολλά χρήματα είναι πολύ επιφυλακτικοί, γιατί γεωπολιτικά, όπως τα βλέπετε κάθε μέρα, δεν ξέρει κανείς τι του ξημερώνει αύριο. Οπότε ακόμα και στο τον τουρισμό, που είναι πάρα πολύ ευαίσθητο πεδίο, τον επηρεάζει άμεσα το οτιδήποτε. Μην ξεχνάτε το κάζο που έχουν πάθει οι αεροπορικές εταιρείες με όλες τις ακυρώσεις που έχουν γίνει λόγω του πολέμου. Έτσι, και πώς, ας πούμε, έχουν αυξηθεί τα κόστη, τα εισιτήρια, οι μετακινήσεις, τα πάντα. Mm-hmm. Τώρα, η Σκύρος έχει ένα 80-85% το οποίο προέρχεται από την Αθήνα. Δηλαδή έχει καθαρά ελληνικό τουρισμό και οικογενειακό τουρισμό, θα έλεγα, ο οποίος την επιλέγει φανατικά. Είναι ένα κοντινό νησί. Έχουμε δική μας ακτοπλοϊκή εταιρεία, τη Σκύρο Ναυτική Εταιρεία, με δικό μας πλοίο, το οποίο κάνει 2 και 3 δρομολόγια την ημέρα όλη την καλοκαιρινή τετράμινη περίοδο περίπου. Mm-hmm. Και μπορούμε και καθορίζουμε και τα δρομολόγια όπως θέλουμε, τα οποία γίνονται μέσω της Κίμης, και απλά ο άλλος έρχεται οδικά περίπου σε 2 ώρες και κάτι από την Αθήνα μέχρι την Κίμη. Υπάρχει και σύνδεση από την Aegean Airlines με το αεροδρόμιο του Ελευθερίου Βενιζέλος και με το Μακεδονία της Θεσσαλονίκης μέσω της Sky, γιατί έχει ένα πολύ μεγάλο αεροδρόμιο η Σκύρος, mm-hmm. το οποίο είναι μεικτό, στρατιωτικό και πολιτικό. Οπότε η πρόσβαση στο νησί είναι κατά κάποιο τρόπο εγγυημένη, δεν περιλαμβάνει εκπλήξεις.
0: Ωστόσο, γενικά είναι εκτός των μεγάλων τουριστικών ροών, θα έλεγα. Δεν έχει την αποδοχή που θα περίμενε κανείς, γιατί πραγματικά έχει πολλά πλεονεκτήματα ως νησί.
1: Ευτυχώς να λέτε.
0: Αυτό είναι αλήθεια, ότι σε πολλούς αρέσει αυτό, ειδικά σε αυτούς που έρχονται. Δεν ξέρω όμως αν για το νησί είναι καλό αυτό.
1: Κοιτάξτε, τα θέματα εδώ στη Σκύρο δεν είναι διαφορετικά από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και τον υπόλοιπο πλανήτη. Σαφώς όλοι επιθυμούν να έχουν ένα καλύτερο βιοποριστικό επίπεδο, σαφώς όλοι προσπαθούν γι' αυτό, αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνεται ποτέ με όρους της αγοράς. Αυτό πρέπει να γίνεται με όρους της τοπικής κοινωνίας. Mm-hmm. Δηλαδή η τοπική κοινωνία είναι αυτή η οποία θα αποφασίζει για το μέλλον της. Εμείς λοιπόν εδώ θέλουμε τη Σκύρο να την κρατήσουμε με ταυτότητα και όχι μέσα από τις μαζικές τουριστικές ροές, γιατί μετά εκεί θα γίνει η νέα άλωση της Κωνσταντινούπολης, όπως συμβαίνει σε διάφορα άλλα μέρη, και τα βλέπετε και κάνετε ρεπορτάζ, τα οποία είναι ρεπορτάζ που αντιπροσωπεύουν υπερβολές και ασχήμιες. Mm-hmm. Εμείς στη Σκύρο θέλουμε να την κρατήσουμε με την ταυτότητά της, με τις τέχνες της, με τα κεραμικά της, με την πολιτιστική της ταυτότητα, με την αρχιτεκτονική της ομορφιά, με απέραντα πεδία τα οποία να είναι ακόμα ακατοίκητα και όχι να γίνονται οι δίθεν επενδύσεις, ας πούμε, και να ξεφυτρώνει κάθε τι κάπου οπουδήποτε που να αλλοιώνει το περιβάλλον, να την προστατεύσουμε από βιομηχανικές επελάσεις τύπου αιωλικών. Θέλουμε να κρατήσουμε παραλίες οι οποίες να μην γίνουν όλες έρμεο συμφερόντων, αλλά να είναι διαθέσιμες για τον κόσμο. Θέλουμε να κρατήσουμε τα πράγματα κανονικά. Άρα λοιπόν, εδώ εμείς ποντάρουμε σε ένα κοινό το οποίο συνεχώς αυξάνεται και θα αυξάνεται. Γι' αυτό και εγώ πάντα λέω ότι το σήμερα της Σκύρου είναι το μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Δηλαδή εμείς μπορεί να μείναμε γεωγραφικά απομονωμένοι, όπως ήταν και πάντα η θέση της Κύρου στο Αιγαίο, στο κέντρο
0: του Αιγαίου, ναι.
1: Και δεν συνέφερε την ακτοπλοεία, αν ήταν η Σκύρος δηλαδή 15-20 μίλια βορειότερα ή 30-40 μίλια νοτιότερα, θα ήταν γκρουπαρισμένοι είτε με τις σποράδες είτε με τις Κυκλάδες. Το ότι αυτό θα την είχε συμπαρασύρει σε μια καθολική κατά κάποιο τρόπο ανάπτυξη οποιοδήποτε τύπου, η οποία θα ήταν συναφής με την ανάπτυξη της περιοχής γεωγραφικής που θα ανήκε. Η Σκύρος λοιπόν ως απομονωμένη γεωγραφικά, γιατί αυτές οι αποστάσεις είναι τα 60 μίλια από την Άνδρο και τα 36 μίλια από την Αλόνισο, είναι αρκετά μεγάλες αποστάσεις για την ναυτιλία. Και ειδικά με τους κανονισμούς που υπάρχουν τώρα για τις αλλαγές πληρωμάτων, για τις ώρες εργασίας των ναυτικών και διάφορα τέτοια. Γι' αυτό και η Σκύρος έχει διαλέξει ένα δρόμο από το 1980 που έχει το δικό της πλοίο, τη δική της συγκοινωνία, για να μην αισθάνεται αδικημένη επειδή ήταν δύσκολη η προσέγγιση. Όμως αυτή η καθυστέρηση της φάσης την κράτησε με την κακή έννοια της εννοούμενης ανάπτυξης. Την κράτησε σε ένα πλαίσιο το οποίο αυτό το πλαίσιο ήταν πλαίσιο διάσωσης. Και αυτή τη στιγμή που έχουμε συνειδητοποιήσει απόλυτα ότι η Σκύρος έχει διασωθεί από την ολική άλωση που έχει κάνει η περίφημη αγορά, ζητάμε και θέλουμε και προωθούμε η Σκύρος να διατηρήσει αυτή την ταυτότητα, την πιο σε εισαγωγικά φάση καθυστέρησης που είχε στην κακώς εννοούμενη ανάπτυξη, και να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά που όλοι αναζητούμε πια και θα τα αναζητούμε όλο και πιο έντονα σαν κοινωνίες.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αντωνόπουλο.
1: Εννοούμενη ανάπτυξη και να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά που όλοι αναζητούμε πια και θα τα αναζητούμε όλο και πιο έντονα σαν κοινωνίες.
0: Σας ευχαριστούμε.

0: ειδήσεων.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ναυαγνωστική κάλυψη στις πολυσύχναστες παραλίες του εξασφάλισε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, τοποθετώντας 17 ναυαγνωστικούς πυλώνες στις μεγαλύτερες παραλίες του νησιού. Ο Λικούργιος Σκιαδόπουλος είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λικούργε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Να πούμε ότι οι ναυαγνωστές θα βρίσκονται στις συγκεκριμένες ακτές έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για τις παραλίες Αηγόρδιος, Κοντογελός, Γλυφάδα, Παλαιοκαστρίτσα, Μπαρμπάτη, Ύψος και Δασιά, που έχουν εξοπλιστεί με 17 πλήρως επανδρωμένα ναυαγοσωστικά βάρθρα, τα οποία επιχειρούν 34 εξειδικευμένοι και επιστοποιημένοι ναυαγοσώστες, έτοιμοι να παρέχουν πρώτες βοήθειες με το απαραίτητο ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό. Για την προστασία των κολυμπητών από διερχόμενα σκάφη έχει πραγματοποιηθεί και πλήρης οριοθέτηση των λουτρικών ζωνών. Παράλληλα, ανάδοχος εταιρεία διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο στόλο πιλωτών μέσων που αποτελείται από 5 πεντάμετρα σκάφη για τη γενική και συνολικότερη εποπτεία, 17 μικρά ταχύβουλα σκάφη διαθέσιμα για την άμεση ανταπόκριση κάθε ναυαγοσωστικού βάθρου και 6 θαλάσσια jet ski που επίσης θα περιπολούν γύρω από τις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές. Μιλάμε για τις μεγαλύτερες παραλίες του νησιού και τις μεγαλύτερες παραλίες του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε με τον Δήμο Αγίου Νικολάου Υπουργός Τουρισμού για την αναβάθμιση της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων. Να πάμε στο Λασίθι και τον Ιάσον Αταβλά. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Έπεσαν λοιπόν οι υπογραφές για τις εγκαταστάσεις της νέας τουριστικής σχολής στον Άγιο Νικόλαο. Τώρα η κυρία Κεφαλογιάννη ανακοίνωσε ότι η ανέγερση των νέων εγκαταστάσεων της ΑΣΤΕΚ θα γίνει μέσω της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ενώ εξέφρασε αισιοδοξία για τη φετινή τουριστική χρονιά όσον αφορά την επιδημική σύνθεση και τα έσοδα τα οποία φαίνεται ότι θα είναι, αν όχι περισσότερα, τα ίδια με πέρυσι. Παρά την δύσκολη, όπως δήλωσε, γεωπολιτική περίοδο που περνάει η περιοχή. Τώρα, να σας πω ότι από την πλευρά του ο Δήμος παραθέτει 15 στρέμματα προκειμένου να κατασκευαστούν οι εγκαταστάσεις της τουριστικής σχολής της ΑΣΤΕΚ εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Επίσης, στη συζήτηση υπήρξε και στο Μνημόνιο της Συνεργασίας η πρόβλεψη για κατασκευή κειτώνων που θα βοηθήσουν όχι μόνο την τουριστική σχολή, αλλά και το τμήμα του Πανεπιστημίου, το οποίο βρίσκεται εδώ, το Μεσογειακό Πανεπιστημίο που βρίσκεται εδώ στην περιοχή των Λακωνίων. Mm-hmm. Είναι σημαντικό να σας πω ότι βράθηκε εδώ και ο κ. Παντιτάιτς, ο βουλευτής Λασιθίου, και η κ. Σπυριδάκη από το ΠΑΣΟΚ, η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ, ο Σταύρος Αρναωτάιτς, ο περιφερειάρχης Κρήτης, ο οποίος δήλωσε την πρόθεσή του να βοηθήσει στην ανέγερση των κτηρίων αυτών. Το θέμα είναι βέβαια ότι δεν είχαμε ανακοίνωση χρηματοδότησης. Δηλαδή αυτό είναι ένα σημαντικό. Εκεί θα υπάρξει πίεση να δούμε με ποιο σχήμα θα μπορέσει να λειτουργήσει αυτό και να τρέξει, γιατί είναι απόλυτα αναγκαίες. Όσον αφορά το θεσμικό κομμάτι που είναι σημαντικό, ο υπουργός δήλωσε ότι η σχολή είναι τριετής, οι απόφοιτοι βγαίνουν με πτυχίο 5 και χωρίς εξετάσεις μπορούν να συμμετάσχουν μετά να εισαχθούν σε κάποια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από την πλευρά τους εκφοιτητές ζητούν αναβάθμιση του πτυχίου και εισαγωγή σε μεταπτυχιακά μέσα από τη σχολή και όχι σε κάποια τριτοβάθμια όπως λειτουργεί τώρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκδήλωση συζήτηση με θέμα τουρισμό σε εποχή κρίσεων, ποιος αντέχει και γιατί, οργανώνει σήμερα στη Ρόδο η Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου. Την ίδια ώρα τη διαμαρτυρία του γιατί δεν συμπεριλήφθηκαν στους ομιλητές εκπρόσωποι των εργαζομένων στον τουρισμό εξέφρασε το Σωματείο Ξενοδοχο Υπαλλήλων της Ρόδου. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Μαριέτα.
4: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, σήμερα το απόγευμα έχουμε στο ξενοδοχείο Σέρατον μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση που διοργανώνεται από την Ένωση Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου με θέμα τουρισμό σε εποχή κρίσεων. Ποιος αντέχει και γιατί. Θα αναπτυχθεί το θέμα από μιλητές που σίγουρα έχουν πολλά να καταθέσουν. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Κατζημάρκος, ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Χρήστος Μιχαλάκης, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Γιάννης Χατζής, ο CEO του τουριστικού οργανισμού Der Tour,

0: Τομπίας Τζόνσον και ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Δεριζιώτης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί και μια επαιτειακή έκδοση με τίτλο «Δωδεκάνησα και τουρισμός. Ανθεκτικότητα στην περίοδο κρίσεων 2015-2023». Αυτό όμως, όπως είπες και εσύ, προκάλεσε αντίδραση από το Σωματείο Ξενοδοχο Υπαλλήλων που εξέδωσε ανακοίνωση και στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αγνοήθηκε το μεγαλύτερο σωματείο εργαζομένων της χώρας και η Ομοσπονδία Πανελλήνια των εργαζομένων στον τουρισμό. Αγνοήθηκαν από το πάνελ των ομιλητών, θέλει να πει, γιατί έχουν προσβληθεί προφανώς ως ακροατές. Τονίζουν ότι αυτό και μόνο του αποτελεί μνημείο εργοδοτικής αλαζονίας, ότι οι εργαζόμενοι του τουρισμού δεν είναι χειροκροτητές ούτε κομπάρτσι για να κάθονται σε καθίσματα για να βγαίνουν φωτογραφίες, ενώ αμφισβητούν και τα περικρίσεις που αναφέρονται στην θεματολογία της εκδήλωσης, λέγοντας ότι μετά από δύο συνεχόμενες χρονιές ιστορικών ρεκόρ εισπράξεων και αφίξεων και με μια τρίτη χρυσή σεζόν να καλπάζει, η επίκληση της κρίσης είναι το μόνιμο προπέτασμα καπνού για να δικαιολογηθούν τα υπερκέρδη των λύκων και η εργασιακή εξόντωση των πολλών.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα. Τρία σημαντικά έργα πολιτισμού εγκαινιάζει σε Ιωάννα Κεσούλη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πρόκειται για το τζαμί της Καλούτσιανης, το Οθωμανικό Λούτρο στο Κάστρο και το Κάστρο της Κιάφα στο Σούλιο. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
2: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, και καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο. Όπως σωστά ανέφερες, τρία έργα αποκατάστασης μνημείων εγκαινιάζει σήμερα στα Γιάννα και στο Σούλη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνας Βασούλας, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού, κυρία Λίνα Μενδώνη. Πριν από λίγη ώρα εγκαινιάστηκε το τζαμί της Καλούτσιανης μετά την αποκατάσταση και τη συντήρησή του προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ακολούθως είχαμε τα εγκαίνια του Οθωμανικού Λουτρού στο Κάστρο, όπου εκεί πραγματοποιήθηκαν επεμβάσεις τυχοποιίας στους τρούλους αλλά και στα δάπεδα, συνολικού προϋπολογισμού 1.830.000 ευρώ. Το απόγευμα τέλος Γκέλη θα εγκαινιαστεί το κάστρο της Κιάφας στο Σούλη, ένα έργο στερέωσης των τυχών και βελτίωσης της επισκεψιμότητας προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ, Γκέλη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα η Ικαρία γιορτάζει και τιμά την 114η επέτειο της απελευθέρωσής της από τους Τούρκους. Θα πάμε στο νησί και τον Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Θέλω να πω έτσι λίγο ότι η Ικαρία ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1521. Η Ιταλία είχε κατακτήσει, να θυμίσουμε, τα Δωδεκάνησα κατά τη διάρκεια του Ιταλοτουρκικού πολέμου τον Απρίλιο του 1912. Και τότε η πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού εδώ στο νησί φοβήθηκε ότι θα ενσωματωθούν και αυτοί στην Ιταλική Απικιακή Αυτοκρατορία. Και προκειμένου να αποτραπεί αυτή η εξέλιξη, κατέθεσε συνεργασία με, θα έλεγα, με κάτω το τραπέζι με την ελληνική κυβέρνηση, τότε με τον Βενιζέλο. Στις 17 του Ιούλη εξεγέρθηκαν οι κάτοικοι, συνέλαβαν την τουρκική φρουρά που αποτελείται από 30 άνδρες και κήρυξαν και την ελεύθερη πολιτεία της Ικαρίας την επόμενη μέρα, όπου παρέμεινε με αυτή την κατάσταση μέχρι τις 4 του Νοέμβρη, όπου έγινε και η ενοποίηση με την Έλλαδα.
1: Και από την Ικαρία στην Χίο, όπου εκεί γονείς επιτυχώντων μαθητών του μουσικού σχολείου της Χίου ζητούν να μην αποκλειστούν μαθητές εξαιτίας της έλλειψης χώρων. Θοδωρή Πιλιώτη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
4: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο. Πρέπει να πούμε ότι για να περάσει κάποιος στο μουσικό σχολείο δίνουν εξετάσεις πάνω στη μουσική, έτσι ώστε να φανεί ότι έχουν κάποιες βάσεις για να μπορέσουν να προχωρήσουν τα παιδιά μετά το δημοτικό να προχωρήσουν στο γυμνάσιο. Φέτος λοιπόν είχαμε 39 άτομα τα οποία μάλλον επιτυχώντες, ήταν οι περισσότεροι αυτοί που έδωσαν εξετάσεις. Από αυτούς όμως φαίνεται ότι μέχρι τώρα, με τα μέχρι τώρα στοιχεία, θα φοιτήσουν μόνο 24 μαθητές, θα υπάρχει δηλαδή ένα πλήρες τμήμα και οι υπόλοιποι 15 αποκλείονται λόγω του ότι δεν υπάρχουν αρκετοί χώροι στο μουσικό σχολείο, στο κτίριο στο οποίο στεγάζεται λίγο μάλιστα έξω από τη Χίο, στη Δημοτική Ενότητα του Αγίου Μινά, και που είναι θέμα η εξέβρεση χώρων. Αυτό το έδωσαν από την αρχή οι γονείς των επιτυχώντων μαθητών, από την πρώτη στιγμή δηλαδή τον Ιούνιο που είχαν δοθεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, πιέζοντας προς όλες τις πλευρές και ιδιαίτερα προς το Δήμο, στον οποίο επανέρχονται με ένα αίτημα έτσι ώστε να έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να εξεταστεί ως λύση του προβλήματος, και μέχρι να αναγερθεί ένα νέο μουσικό σχολείο, το οποίο συζητείται, αλλά θέλω να πω ότι δεν έχει προχωρήσει καθόλου σε αυτό το επίπεδο, να μπουν κοντέινερ και να μπορέσουν να στεγαστούν τα δύο τμήματα της πρώτης τάξης και να περάσουν όλοι οι μαθητές να φοιτήσουν εκεί από την ώρα που στις εξετάσεις τους πέρασαν και να μην είναι μόνο οι 24 από τους 39. Επισημαίνω ότι αυτό το αυξανόμενο ενδιαφέρον των μαθητών στο επίπεδο της Χίου για το μουσικό σχολείο, δείγμα της σπουδαίας δουλειάς όπως σημειώνεται του Συλλόγου Διδασκόντων που βάζει όλους πρώτων ευθυνών τους, και καλούν και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να φέρει άμεσα εντός Ιουλίου αν είναι δυνατόν το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να πάρει θέση σε αυτή την πρόταση που είπαμε, Εγγέλη, να μπουν δηλαδή κοντέινερ και να μπορέσουν να φοιτήσουν όλα τα παιδιά.
5: Mm-hmm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια σημαντική συνεργασία για την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας εγκαινιάζουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Εθνικό Ιστεροσκοπείο Αθηνών με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας που έχει ως επίκεντρο την ανάπτυξη αστρονομικού πάρκου Όρλιακα στα Γρεβενά. Η Αναστασία Παπαντώνη είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Αναστασία.
6: Καλησπέρα και κυρίες και κύριοι. Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Σπύρος Βασιλάκος, θέτοντας τις βάσεις για μια στρατηγική συνεργασία με στόχο την αξιοποίηση του αστρονομικού πάρκου ως κέντρο επιστημονικής γνώσης, έρευνας και εκπαίδευσης. Η συμφωνία προβλέπει την επιστημονική υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη του αστρονομικού πάρκου Όρλιακα, την υλοποίηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων για μαθητές, φοιτητές και το ευρύ κοινό, καθώς και την προώθηση του αστροτουρισμού, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες της περιοχής για την παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού. Παράλληλα, ανοίγει ο δρόμος για κοινές πρωτοβουλίες που αφορούν τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, τη δικτύωση του αστρονομικού πάρκου με ελληνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα τηλεσκοπίων, την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και την προσέλκυση χρηματοδοτήσεων. Στόχος είναι το αστρονομικό πάρκο Όρλιακα να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο κόμπο επιστημονικής γνώσης και καινοτομίας που θα συνδέει την πανεπιστημιακή έρευνα με την εκπαίδευση, την τοπική ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της Δυτικής Μακεδονίας. Κέλλη.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία Παπαντώνη. Μένουμε στην Δυτική Μακεδονία, αλλά πάμε στη Φλόρινα για κάτι τελείως διαφορετικό. Εκεί έχουμε μια περίεργη υπόθεση body shaming από θεία σε νηψιά που κατέληξε στα δικαστήρια. Τάμια Δάμου, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από την Καστοριά. Σήμερα ορίστηκε και πραγματοποιείται το δικαστήριο μετά και την σύλληψη της θείας κατόπιν μηνύσεως που έκανε η νηψιά, όταν την αποκάλεσε χοντρή, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις του νόμου για ρατσιστική συμπεριφορά και shaming bonding. Είναι μια περίπτωση που πραγματικά απασχόλησε την περιοχή της Καστοριάς και όλα ξεκίνησαν όταν η θεία αποκάλεσε χοντρή την ανιψιά, με αποτέλεσμα η ανιψιά να προχωρήσει σε μήνυση εις βάρος της. Βέβαια, ναι, μεν αφέθηκε ελεύθερη από τον εισαγγελέα μετά και την απολογία της, ωστόσο σήμερα είχε οριστεί η τακτική δικάσιμος προκειμένου να δικαστεί η θεία έναντι της μήνυσης που έκανε η ανιψιά.
5: Ευχαριστούμε πολύ. Ένοχος για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος των Δημοτικών Συμβούλων Βόλου Μάρκου Βαξαβανόπουλου και Στέλιου Λιμνιού κρίθηκε από το τριμελές εφετείο πλημελημάτων Λάρισας ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος. Ο ίδιος στη συνέχεια προέβη σε μια οργισμένη ανάρτηση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η Ελένη Ραυτοπούλου θα μας ενημερώσει. Ελένη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ουσιαστικά το εφετείο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση και ως προς την ποινή, η οποία ήταν αυτή ακριβώς, 9 μήνες δηλαδή με αναστολή. Από την πλευρά της τώρα, σχολιάζοντας την απόφαση, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εκπροσώπησε τον κύριο Βαξεβανόπουλο και τον κύριο Λιμνιό στην δίκη αυτή, χαρακτήρισε την καταδίκη του Δημάρχου Βόλου ως μια σημαντική δικαστική δικαίωση για τους πολίτες που αγωνίζονται για την προστασία του περιβάλλοντος. Να πούμε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου ακόμη υπογράμμισε ότι η απόφαση αφορά πολίτες οι οποίοι στοχοποιήθηκαν επειδή αντέδρασαν στην καύση απορριμμάτων στο Βόλο. Οι δύο δημοτικοί συμβουλοί είχαν πρωταγωνιστήσει, να πούμε, στις αντιδράσεις κατά της κάψης απορριμμάτων στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ πριν από αρκετά χρόνια. Οι ίδιοι προέβησαν σε δήλωση, δηλώσαν δικαιωμένοι, επισημένοντας ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους για την προστασία του περιβάλλοντος και την υπεράσπιση του δικαίου. Σε ό,τι αφορά την ανάρτηση του Δημάρχου Βόλου πριν από λίγες ώρες, κάνει λόγο για απόφαση μεταξύ άλλων που, όπως υποστηρίζει, περιορίζει την ελεύθερη έκφραση και την πολιτική κριτική. Ασκεί κριτική στις δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου και αναφέρει ότι θα συνεχίσει να εκφράζει δημόσια τις απόψεις του, ενώ υπογραμμίζει ότι η θέση του ως δημάρχου απορρέει από την λαϊκή ετιμιγορία.
5: Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Απρόσμενη εξέλιξη είχε η λογομαχία ανάμεσα σε δύο συγχωριανούς σε περιοχή της Κισάμου στα Χανιά. Το επεισόδιο ξεκίνησε για παράνομη βόσκηση των ζώων του ενός στο χωράφι του άλλου, όταν ο ένας έβγαλε ψαλίδι και τραυμάτισε τον άλλον. Ο Βασίλης Φουντουλάκης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
9: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά απίστευτο περιστατικό στα θαλάσσια Κισάμου, καθώς ένας 65χρονος πήγε στο χωράφι του και διαπίστωσε να βόσκουν εντός αυτού ζώα που δεν ήταν δικά του και συγκεκριμένα 150 πρόβατα γέλη. Έξω από τα χωράφια, μάλιστα, τα επιτηρούσε τα ζώα του ένας 57χρονος, στον οποίο ο 65χρονος έκανε παρατήρηση, όπως ήταν προφανές, καθώς βοσκούσαν στην ιδιοκτησία του. Η λογομαχία των δύο ήταν έντονη και μάλιστα στην εξέλιξη του επεισοδίου, ο 57χρονος ιδιοκτήτης των ζώων έβγαλε αιχμηρό αντικείμενο και μάλλον αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες δικές μας, ήταν ψαλίδι κουράς προβάτων, με το οποίο και τραυμάτισε τον 65χρονο, ο οποίος προσπάθησε να αμυνθεί. Ο τελευταίος, λοιπόν, στην προσπάθειά του να αποφύγει το μαχαίρωμα, τραυματίστηκε ελαφριά στα δύο του χέρια και διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Κισάμου, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο ΑΤΑΦ Κισάμου, όπου κατέθεσε μήνυση εις βάρος του φερόμενος δράστη, ο οποίος αξίζει να πούμε ότι μέχρι αυτή τη στιγμή αγνοείται και η αστυνομία αναζητάει τα ίχνη του. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του earthnews.gr, ο 57χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, για αδεσποτεία, αγροζημία και παθητική κακοποίηση σκύλου, αδίκημα για το οποίο συνελήφθη η σύζυγός του, την οποία η αστυνομία, αναζητώντας τον φερόμενο δράστη, βρήκε στο σπίτι της. Κέλλη.
5: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε στον χώρο του πολιτισμού με το 55ο Φεστιβάλ Ολύμπου, που επιστρέφει και φέτος με ένα πλούσιο πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους της Πιέρειας. Για το φεστιβάλ μίλησε ο υπεύθυνος, ο κ. Παχρίου, στον 102 FM, για το πρόγραμμα και για την εμπειρία που θα απολαύσει το κοινό.
10: Σήμερα έχουμε μια πολύ μεγάλη και σημαντική θεατρική παράσταση στη Μίδια. Αύριο του Speak Slack και συνεχίζουμε μέχρι 8 Σεπτεμβρίου με πολλές θεατρικές παραστάσεις, με πολλές συναυλίες, με μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις που έχουν σχέση και με τη γαστρονομία και επιστημονικές ημερίδες σε σχέση με τα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής μας κτλ. Και φιλοξενούμε και μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις που έχουν σχέση και με τα εικαστικά και με τη λογοτεχνία. Τα περισσότερα βέβαια γίνονται στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου, ένα μεγάλο θέατρο με χωρητικότητα 3.500 θεατές. Πάμε μετά στο κάστρο του Πλαταμόνα. Από εκεί ανηφορίζουμε πιο πάνω στα αρχαία Λίβηθρα, τα οποία βρίσκονται μέσα στον Όλυμπο, ένας σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος. Θα πάμε μετά στο Βυζαντινό Ναό της Παναγίας Οικοδρογιώτας, ένα σημαντικό μνημείο που σώζεται από τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν. Και βέβαια θα πάμε και μέσα στην πόλη, στο Δημοτικό Θέατρο, της Κατερίνης και επίσης και στο Δημοτικό Θέατρο του Λιτοχώρου. Οι περισσότεροι θεατές είναι από άλλες περιοχές εκτός της Κατερίνης και Πιερίας. Έχουμε κάθε χρόνο, τώρα το καθιερώσουμε κάθε χρόνο και ετοιμόμενη χώρα. Φέτος βέβαια είχαμε μια συνεργασία με την Κύπρο και με τη Χίο και συνεργαστήκαμε πάνω στη γαστρονομία και κάναμε και στην Κύπρο και στη Χίο αλλά και στην Πιερία προχθές τελείωσε το γαστρονομικό φεστιβάλ.
5: Μένουμε στο χώρο του πολιτισμού και πάμε στα Χανιά, όπου εκεί παρουσιάζεται απόψε η παράσταση με τίτλο «Ο τρελός λαγός», που είναι βασισμένη στο ποιητικό έργο του Μίλτου Σακτούρη. Παίνει τον Πρίνη. Τώρα μαζί μας, Παίνει, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα θεατρική παραγωγή της εταιρείας θεάτρου Μνήμη, ενταγμένη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Νύχτες Ιουλίου 2026 στο θέατρο Κηδονία. Μια διοργάνωση που εστιάζει στη λογοτεχνία, το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη μουσική και περιλαμβάνει διαλέξεις, συζητήσεις, σεμινάρια, τιμητικές βραδιές, εκδηλώσεις μνήμης, παραστάσεις, συναυλίες, προβολές αλλά και φιλοσοφικούς περιπάτους. Η παράσταση που παρουσιάζεται απόψε είναι μια θεατρική περιήγηση στον ποιητικό κόσμο του Μίλτου Σακτούρη, όπως είπε, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Βρυβιδάκη και μουσική Νίκου Ξηδάκη. Ο τρελός λαγός είναι ένα κεντρικό σύμβολο στην ποιήση του Σακτούρη, το οποίο απεικονίζει το σύγχρονο άνθρωπο που ζει μέσα στη μοναξιά, σε ένα κόσμο σημαδεμένο από τη βία της ιστορίας. Το στοιχείο της απώλειας, η αίσθηση της αποξένωσης, η κυριαρχία της απειλής διαμορφώνουν μια ποιητική συνείδηση που, αν και υπαρξιακή, φέρει έντονο και το πολιτικό φορτίο. Το έργο του Σακτούρη έχει σαφώς διαχρονική αξία, καθώς δεν αφορά μόνο την ιστορική συγκυρία της εποχής του, αλλά αποτυπώνει συνολικότερα την εμπειρία του ανθρώπου που βρίσκεται αντιμέτωπος με τη βία και την καταστροφή. Ο ποιητής χαρτογραφεί με μοναδικό τρόπο στους στίχους του τον εσωτερικό πόνο του σύγχρονου ανθρώπου και αυτό ακριβώς είναι που εμπνέει και καθοδηγεί τη θεατρική προσέγγιση του έργου του. Απόψε λοιπόν στις 9, αλλά και το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα, στο Ανοιχτό Θέατρο Κηδονία στα Χανιά, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 14 ευρώ.
5: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
12: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, πάντα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6, πρόσκαιρα τοπικά μέχρι 7, μποφόρ με βαθμία εξασθένηση. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στις Κυκλάδες θα φτάσει τους 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 36, στα υπηρετικά τους 37 με 38 και τοπικά μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου.

0: καρδιά.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού, τη μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου. Ταξιδιάρα εσείς, αγαπάμε, καλό ταξίδι το αντίο του Νικήτα Κακλαμάνη. Λευκά μαντήλια ανεμίζουν και στα λιμάνια της Αττικής, με τους οδηγούς του Ιουλίου να ξεκινούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Και από τα λευκά μαντήλια της αναχώρησης, τα λευκά μαντήλια των αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ, με νέες ανεξαρτητοποιήσεις και αναταράξεις. Την ώρα που ανεβαίνει ο υδράργυρος, με τον πρώτο καύσωνα ανεβαίνει και το πολιτικό θερμόμετρο. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, σημείωσε. Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμα 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό. Συνεχίζονται οι ανεξαρτητοποιήσεις και οι παρετήσεις των ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Λάρισας Βασίλης Κόκαλης ανακοίνωσε ότι παρετείται και παραδίδει την έδρα. Νωρίτερα, την ανεξαρτητοποίησή της είχε ανακοινώσει η αντιπρόεδρος του κόμματος, Όλγα Γεροβασίλη. Κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με εκατέρωθεν στρατιωτικές ενέργειες, πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές και νέα περιστατικά στον Περσικό κόλπο. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, αλλά απλώς κόσμος την αγαπημένη ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Και έρχεται και ο πρώτος καύσωνας σε πορτοκαλί, σταγερμό η Αττική και ακόμα 7 περιοχές της χώρας για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, αλλά θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τις εξελίξεις όσον αφορά τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν βρίσκονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας μετά τη σύλληψη του 25χρονου για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες τόσο για την υπόθεση αυτή όσο και για τις ακόμα δύο επιθέσεις. Θα συνδεθούμε τώρα με τη Θεσσαλονίκη και τη Δέσποινα Κρητικού. Δέσποινα, καλό μεσημέρι. Ο 25χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας και έλαβε να προθεσμία να απολογηθεί την Δευτέρα.
5: Την Δευτέρα στις 10 η ώρα το πρωί για τα 5 κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τελεσμένη και σε απόπειρα της έκρηξης, του εμπρισμού, της παράβασης του νόμου περιόπλων για την κατοχή των εκρηκτικών. Ο 25χρονος θα βρεθεί στις 10 η ώρα το πρωί της Δευτέρας απέναντι στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, καθώς συνελήφθη χθες μετά το ένταλμα που εξέδωσε η ίδια ανακρίτρια και εκτελέστηκε από τα στελέχη της δρομοκρατικής υπηρεσίας που τον εντόπισαν χθες το πρωί στο σπίτι του, έξω από το σπίτι του, στην Άνω Πόλη και τον συνέλαβαν. Μέχρι τώρα δεν έχει δώσει καμία πληροφορία στις αρχές. Δεν φέρεται να έχει δώσει ούτε τα αποτυπώματά του κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του στο αστυνομικό μέγαρο.
4: Ουσιαστικά ασκεί το δικαίωμα της σιωπής, όπως λέμε.
5: Ακριβώς, ασκεί το δικαίωμα της σιωπής, όπως έκαναν και οι δύο άλλοι, 29χρονος και 26χρονοι, και δεν ξέρουμε αν θα δώσει τα φώτα του στην ανακρίτρια, αν δηλαδή θα παραδεχτεί ότι πήρε τα κλειδιά και πού τα έδωσε. Ούτως ή άλλως, ο 25χρονος είναι στο κάδρο των αξιωματικών της αντιδρομοκρατικής υπηρεσίας ως ο άνθρωπος που μετέφερε τα κλειδιά στον 29χρονο χωρίς να έχει κάποια άλλη συμμετοχή, ενιαία ωστόσο η δικογραφία για όλους όσοι εμπλέκονται στις εμπρηστικές επιθέσεις τόσο στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα με τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα, όσο και στα σπίτια του Σάββα Αναστασιάδη και του Ζήθιου Ακίμωβιτ, για τους υπόλοιπους που θα εντοπιστούν, τους υπόλοιπους τρεις που φέρεται να είναι οι άνθρωποι που προσέγγισαν παιδί τα δύο αυτιά αυτά σπίτια.
4: Πάντως, Δέσποινα, σκιαγραφώντας και το προφίλ του, γνώριμος, όπως μας είπες και εσύ στις αρχές, και μέλος του αντιεξουσιαστικού χώρου.
5: Ενεργό μέλος και μάλιστα ένας από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από το δικαστήριο την περασμένη Τρίτη, όταν προσήχθησαν ενώπιον της ανακρίτριας ο 29χρονος και 26χρονοι. Ο ίδιος έχει απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, έχει συμμετάσχει σε διάφορες εκδηλώσεις του αντιεξουσιαστικού χώρου, καταλήψεις, πορείες, ακόμη και σε επεισόδια, αν όχι στην πρόκλησή του, τουλάχιστον είχε συμμετοχή σύμφωνα με τους αξιωματικούς της δρομοκρατικής υπηρεσίας, οι οποίοι δεν έχουν σταματήσει τις έρευνες για να εντοπίσουν, να ταυτοποιήσουν τις δράσεις των άλλων δύο εμπριστικών επιθέσεων.
4: Εξετάζεται, Δέσποινα, και το ενδεχόμενο να υπάρχει ένας κοινός ηθικός αυτούργος πίσω και από τις τρεις επιθέσεις?
5: Αυτό το λέμε από την πρώτη στιγμή μετά την σύλληψη της 26χρονης και του 29χρονου, διότι δεν θεωρούν οι αρχές ότι είναι μόνο η φυσική αυτούργη πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις. Υπάρχει σίγουρα ηθικός αυτουργός ή ηθική αυτουργή, με τις έρευνες να στρέφονται κυρίως στην ύπαρξη ατόμου που κινούσε τα νήματα πίσω από αυτές τις επιθέσεις.
4: Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Φυσικά για ό,τι νεότερο υπάρξει στην πορεία των ερευνών για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις στις κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Τώρα όμως, η δολοφονία της Βάγιας Νέστορα βρέθηκε στο επίκεντρο της τοποθέτησης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια συνόδου του State Department με αντικείμενο την πολιτική τρομοκρατία. Πάμε στην Έλενα Αλεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τα όσα είπε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αλλά και την σημασία των αναφορών του στην υπόθεση. Έλενα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ρούμπιο δεν κατονόμασε, δεν έφερε στο όνομα της Βάγιας Νέστορα, είπε όμως, απευθυνόμενος στους εκπροσώπους 65 χωρών που συμμετείχαν στη σύνοδο αυτή για την αναζωοπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας στο State Department, είστε εδώ γιατί μία 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα κάηκε στο σπίτι της, μέσα στο σπίτι της, στο 80% του σώματός της, εκτελέστηκε επειδή η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια. Ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του κυρίου Ρούμπιο, ο οποίος είπε ότι η πολιτική τρομοκρατία είναι ένα κακό που εντείνεται, αυξάνεται και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και να το εξαλείψουμε, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Αναφέρθηκε και σε άλλες περιπτώσεις που έχουν σημειωθεί τους τελευταίους μήνες, όπως στο Βερολίνο και στις επιθέσεις με τα blackout επί 5 ημέρες, αλλά και στην δολοφονία 23χρονου στη Γαλλία, έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πέθανε μετά από επίθεση ακροαριστερών, όπως είπε ο κύριος Ρούμπιο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, Ντόνα, ότι έχει ιδιαίτερη σημασία ότι ξεκίνησε και έδωσε ιδιαίτερη βάση και σημασία στην ομιλία του με την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
4: Έλενα, θα σε βρούμε και στη συνέχεια του δελτίου με τις υπόλοιπες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Να περάσουμε όμως και στην άλλη υπόθεση της Μαρφίν. Η συλλογή ενός πλούσιου φωτογραφικού και βιντεοληπτικού υλικού, αλλά και η αναλυτική έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που εντόπισε όλα τα σημεία ταυτοποίησης, οδήγησαν και στην έκδοση και εκτέλεση των τριών ενταλμάτων σύλληψης για το φωνικό εμπρισμό. Το ρεπορτάζ έχει ο Θοδωρής Παναγιωτίδης. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
6: Καλό μεσημέρι και από μένα. Καρέ, κατέγραψε τις τραγικές στιγμές της εμπρηστικής και φωνικής επίθεσης για τρεις ανθρώπους και ένα γέννητο μωρό η κάμερα της τράπεζας Μαρφίν τη στιγμή της επίθεσης ομάδας των 5 που είχαν αποκοπεί από 12 μελή ομάδα αντιεξουσιαστών. Οι τρεις εξ αυτών έχουν ήδη ταυτοποιηθεί με την έρευνα να συνεχίζεται για τους άλλους δύο. Στο βίντεο το που είδε για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας καταγράφει το πανικός που έχει προκληθεί εντός της τράπεζας και σύντομα τους πυκνούς μαύρους καπνούς που τυλίγουν το εσωτερικό του κτηρίου μετατρέποντάς το σε πάγιο. Οι αστυνομικοί του ανθρωποκτονιών αξιοποίησαν το υλικό που συνέλεξαν και ανέλυσε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Στην πιο αναλυτική έκθεση των εγκληματολογικών εργαστήριων, όπου αξιοποιήθηκαν υλικά παλιότερα, πιο σύγχρονα, με καλύτερη ανάλυση και υλικό, αλλά και φωτογραφικό υλικό από τις διακοπές της παρέας το 2009, που αποτελούσε έβριμα της αντιτρομοκρατικής σε άλλη υπόθεση, έχουν προκύψει και οι σχετικές συγκρίσεις. Η αναλυτικότητα τη έκθεση ξεδιπλώνεται σε 117 σελίδες με τον ψηλό, τον 42χρονο. Όπως φαίνεται δράστη, να σπάει μισφυρί, να φαίνεται να σπάει μισφυρί την τζαμαρία της τράπεζας, ο οποίος ταυτίστηκε από το τμήμα προσώπου που φαινόταν σε βίντεο και φωτογραφίες, το σωματότυπο, τα γυαλιά, το καπέλο του, ακόμα και την τσάντα που είχε στην πλάτη, η οποία είχε ένα χαρακτηριστικό καταρχικά ενός πανκ συγκροτήματος, που ήταν ζωγραφισμένα ακριβώς πάνω στην τσάντα. Το ίδιο ακριβώς ίδια τσάντα φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκε και στις διακοπές του, γι' αυτό και έγινε και η ταυτοποίηση με αυτές τις παλιότερες φωτογραφίες από την υπόθεση της αντιτρομοκρατικής. Αντίστοιχα, ο άλλος 40χρονος που είχε σχεδόν τον ίδιο σωματότυπο, φαίνεται πως φορούσε τα ίδια αθλητικά παπούτσια στις διακοπές του αλλά και στην επίθεση. Το σακίδιο πλάτης είχε επίσης χαρακτηριστικά σημεία, συγκεκριμένα ένα σιρίτι και έναν αποχρωματισμό που τα καταστούσαν άμεσα συγκρίσιμο με αυτό της ημέρας της επίθεσης. Από την πλευρά της 46χρονη ταυτοποιήθηκε επίσης από τη σύγκριση του υλικού. Φαίνεται πως οι αρχές έκαναν τη σύγκριση από την κοτσίδα που εξήχε από την μπλούζα με την οποία είχε καλύψει το πρόσωπό της σε σχέση με τις φωτογραφίες που είχε από προσωπικές της στιγμές. Συγκρίθηκαν ακόμη ίδια στο πρόσωπο του ενός κατηγορουμένου, η μορφή του προσώπου, το σαγόνι, τα αυτιά του, ακόμη και το σχήμα του στόματος, όπως διαγράφεται από το μαντήλι, το εναερίδι, το μεσόφριο, αλλά και άλλα χαρακτηριστικά στα σώματα και τα πρόσωπά τους. Μια αναλυτική έκθεση, δηλαδή γεμάτη συγκρίσεις, που έπεισε τον αρμόδιο ανακριτή και προχώρησε στην έκδοση των σχετικών ενδεδομένων σύλληψης.
4: Και να θυμίσουμε ότι μετά τις απολογίες τους, οι δύο άνδρες έχουν μεταφερθεί και σε διαφορετικά σοφρονιστικά καταστήματα υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Θοδωρή Παναγιωτίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Στα ύψη ανεβαίνει η πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τις αρχιοθετήσεις που αφορούν νέα νυν και πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση περνά στην αντεπίθεση, ζητώντας από την αντιπολίτευση να ανασκευάσει τις αναφορές περί κυβέρνησης υποδίκων και στέλνοντας παράλληλα μήνυμα εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης. Η αντιπολίτευση από την πλευρά της επιμένει στην κριτική της και ζητά να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Πάμε να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο. Άγη, καλό μεσημέρι. Είχαμε την κυβέρνηση ουσιαστικά να σηκώνει το γάντι και τον Πρωθυπουργό να στέλνει από την ΠΝΙΚΑ το μήνυμα ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός έχει ορίζοντα τις επόμενες εκλογές και τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας.
7: Ακριβώς όπως είπες και εσύ αρχικά, σε συνολική πολιτική αντεπίθεση περνάει η κυβέρνηση μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να δηλώνει δικαιωμένος και να υποστηρίζει ότι η πραγματική διάσταση της υπόθεσης αποκαλύφθηκε μέσα από τις χθεσινές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το κυβερνητικό επιτελείο ανεβάζει ακόμα περισσότερο τους τόνους, κατηγορώντας εξ αρχής την αντιπολίτευση πως παραβίασε το δεκμήριο αυτοότητας, αφήνει αιχμές ακόμα και προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υποστηρίζοντας πως δημιουργήθηκαν λαθασμένες εντυπώσεις πριν ολοκληρωθεί η δικαστική αξιολόγηση. Όπως είπες και εσύ, ο Πρωθυπουργός εχθές υποστήριξε πως 13 κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνών, οι 9 απαλλάσσονται πλήρως, ενώ 4 ακόμα για τους οποίους συνεχίζεται μόνο για πλημελητικού χαρακτήρα αδικήματα και υπενθυμίζοντας πως και ο ίδιος είχε ζητήσει αποκλειστικά για λόγους ευθυξίας την παρέτηση τριών υπουργών. Ουσιαστικά θα έχουμε την προβολή του νέου αφηγήματος πολιτικής δικαίωσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έτσι με στόχο βέβαια τον πολιτικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας όπως έχει καθοριστεί η αυτοδυναμία σε εκλογές την άνοιξη του 27. Όπως ανέφερες και εσύ, ο Πρωθυπουργός χθες μιλώντας στην Μνήκα ανέφερε πως η αυτοδυναμία είναι ακόμα αριχτή και βέβαια παραμένει, όπως είπε, μοναδικός πολιτικός στόχος εκλογές της άνοιξης του 27, ενώ συνολικά, όπως τονίζει η κυβέρνηση, έχει ένα σαφές πολιτικό πρόγραμμα και κυβερνήσεις συνεργασίες θα προκύψουν μέσα από πολιτικές συναλλαγές, όλα αυτά για την επόμενη μέρα, ενώ χαρακτηριστικά και ο Υπουργός Πρωθυπουργός, ο κ. Παπαγιώργος, μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, σημείωσε πως από εκεί πέρα είναι δυσανάλογη η στάση της αντιπολίτευσης, όπως είπε, η ένταση που είχε πλευράς αντιπολίτευση σε σχέση με την υπόθεση του ΒΚΠ.
4: Και βλέπουμε και όλα και αυτή την προσπάθεια συσπήρωσης εκ μέρους της κυβέρνησης εν ώψη και της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας τη Δευτέρα.
7: Ακριβώς.
4: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η κυβέρνηση έχει 10 μήνες δουλειά μπροστά της. Όλα αυτά θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους. Αυτό ανέφερε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Edge News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο. Πάμε να τον ακούσουμε.
8: Έχουμε μπροστά μας 10 μήνες δουλειάς, γιατί αυτή είναι η βασική μας αποστολή. Θα παρουσιάσουμε και την πρότασή μας για την επόμενη μέρα και όλα θα γίνουν κανονικά όπως πρέπει στην ώρα τους. Καταρχήν, σταθερή πολιτική για βελτίωση των εισοδημάτων και η επόμενη τετραετία θα είναι. Και να μας ευνοήσουν βέβαια και οι διεθνείς παράγοντες. Γιατί βλέπετε πολλές φορές πόσο η οικονομία προχωρούσε και παρά τις αντιξοσυνθήκες έκανε βήματα, αλλά πανδημίες, Ουκρανία, Ιράν, κόλπος και όλα αυτά προφανώς μας πάνε πίσω και επηρεάζουν. Εισαγόμενες, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και εδώ πέρα ζητήματα τα οποία βλέπουμε στην ελληνική αγορά και τα αντιμετωπίζουμε, αλλά σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά.
4: Ο κ. Κοντογιώργης αναφέρθηκε, όπως ακούσαμε και από τον Άγιο Βαγιάνο, και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χαρακτήρισε σοβαρό το ζήτημα, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Παράλληλα, αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, παρέμπεψε στο τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε την αντίδραση της αντιπολίτευσης ως επιθετική.
8: Όντως προέκυψε ένα σοβαρό ζήτημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ήταν και μια πολιτική ευθύνη, άσχετα αν το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που επί των δικών του ημερών ξεκίνησαν, θα σας έλεγα, γνωστές αποφάσεις και τώρα σφυρίζουν αδιάφορα. Η Νέα Δημοκρατία την ανέλαβε και τι είπε? Ναι, με καθυστέρηση, εγώ θα το λύσω. Και θεσμικά το λύσαμε. Μίλησε ποτέ η κυβέρνηση για αντιπολίτευση υποδίκων? Όμως, όχι η αντιπολίτευση, αμέσως μίλησε για μια κυβέρνηση υποδίκων. Τι είπαμε? Εμείς είπαμε ότι θα πρέπει η δικαιοσύνη και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα. Γιατί είναι μια υπόθεση που δημιουργεί εντυπώσεις και παράγει αποτελέσματα στο πολιτικό πεδίο και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε και αυτό, και ταυτόχρονα είπαμε ότι θα πρέπει σε τέτοιες υποθέσεις προφανώς να υπάρχει μια προσοχή, γιατί τι προέκυψε? Ότι για μια συνολική υπόθεση τελικά 13.500 ευρώ, 4 βουλευτές αυτή τη στιγμή θα περάσουν στο επόμενο στάδιο, χωρίς προφανώς να λέμε ότι αυτό είναι αμεληταίο, αλλά φαίνεται, θέλω να σας πω, ότι υπάρχει ακόμα και το τεκμήριο της αθωότητας και προφανώς μέσα από αυτή τη διαδικασία θα δούμε πού θα καταλήξει την υπόθεση. Όμως, σε σχέση με το πώς η αντιπολίτευση κινήθηκε αμέσως επιθετικά, που δεν κάνει σε άλλες περιπτώσεις, σας υπενθυμίζω ότι εδώ πέρα προεκύψαν οι υποθέσεις στη Θεσσαλονίκη και στη Μαρφίν και αμέσως βουλευτές, στελέχοι, δικηγόροι που προέρχονται από το χώρο της αντιπολίτευσης, κανένα, κατηγορούσαν την κυβέρνηση και οποιοδήποτε άλλο δεν εξέφραζε μια άποψη στο δημόσιο. Θα σας έλεγα διάλογο σε σχέση με το τεκμήριο αθωότητας.
4: Η χθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας με δικαιώνει. Αυτό δήλωσε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στο Δημητριτάκη για τις ενέργειες Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσθέτοντας ο ίδιος ότι θεωρώ ότι δεν υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα, είπε.
9: Θα σας είμαι απόλυτα ξεκάθαρος και μάλιστα η λέξη πρόχειρη είναι κάτι την οποία είχα χρησιμοποιήσει και εγώ με το που ήρθε η υπόθεση. Τι είπα λοιπόν? Δεν θεωρώ, και θα είμαι ξεκάθαρο σε αυτό, δεν θεωρώ ότι υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα με την έννοια ότι ήθελε να διωχθούν πολιτικά, ποινικά κάποια πρόσωπα. Ασχέτως βέβαια, αν εκ των πραγμάτων δημιουργήθηκαν και πολιτικά αποτελέσματα. Ναι. Παρετήσεις υπουργών, παρετήσεις κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, είναι ο κ. Μηταράκης που επίσης αρχιοθετήθηκε. Στην αντιπολίτευση να μας λέγει κυβέρνηση υποδίκων και ούτω καθεξής.
4: Πάντως η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει προκαλέσει την πολιτική αντιπαράθεση με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη να κάνει λόγο για πολιτική σκοπιμότητα πίσω από την υπόθεση, προκαλώντας την αντίδραση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά.
10: Παίξατε τα αρέστα σας να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Και πήγατε κουβά, Υπουργέ. Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη.
11: Γιατί ξεχνάτε αθωότητας του κύριου Ανδρουλάκη.
10: Δείτε πρώτα ότι δεν έχετε διαγράψει στο κόμμα που είστε αντιπρόεδρος τον κύριο Χιλετζάκη που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια.
4: Η αντιπαράθεση όμως επεκτείνεται και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης που επιμένουν ότι η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί πλήρως και να αποδεθούν ευθύνες όπου προκύπτουν. Συνεχίζονται λοιπόν οι επικρίσεις προς την κυβέρνηση με το ΚΚΕ να ζητά να προχωρήσει η έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να αποδοθούν οι ευθύνες. Ενώ το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει ότι καταραίει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους. Κινηθική κριτική από την Ελληνική Λύση με τον Κυριάκο Βελόπουλο να εξαπολύει επίθεση κατά της κυβέρνησης από το βήμα της Βουλής.
12: Ξέρω ότι ο Φραπές και η παρέα του ήταν γαλάζιοι λαγοκέφαλοι μαζί με την άλλη της Εμπερτζίδου και με τις Πόρσε.
4: Για πολιτικές ευθύνες έκανε λόγο ο Κομνηνός Δελβερδούδης από την Νίκη. Να τον ακούσουμε.
13: Αποκαλύπτουν τη δυσοδεία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και την τεράστια ευθύνη μιας κυβέρνησης που παρίστανε ότι δεν γνώριζε.
4: Να πάμε όμως τώρα και στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όπου συνεχίζεται ο κύκλος των αποχωρήσεων, νέες απώλειες σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, έντονες διεργασίες στο εσωτερικό του κόμματος. Οι τελευταίες, μάλιστα, ανεξαρτοποίησης αλλάζουν τα δεδομένα στην Κουμουνδούρου, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη μάχη για την επόμενη μέρα και την αυριανή εκλογή νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Συνδεόμαστε με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Παραμένει ρευστό το τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ, με τις εξελίξεις στο εσωτερικό του κόμματος να είναι συνεχείς και το κύμα αποχωρήσεων καλά κρατεί.
14: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Εντός ολίγου ούτως ή άλλως πρόκειται να ξεκινήσει μια νέα συνέδρια πολιτικής γραμματείας εν ώψη της αυριανής συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Να επιθυμίσω ότι αύριο το πρωί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι έχουν απομείνει, διότι καθημερινώς έχουμε ανεξαρτητοποιήσεις ή παραιτήσεις, όπως του κυρίου Κόγκλου Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος παραιτήθηκε εκ της θέσεώς του και παραδίδει την έδρα του στο κόμμα, κυρία Όλγα Ζωροβασίλη, του κυρίου Μπάρκα. Έχουμε δηλαδή μια σειρά αυτή την εβδομάδα βουλευτών που έχουν αποδυναμώσει πλήρως την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Οι αναπομείναντες λοιπόν, οι όσοι θέλουν από αυτούς που έχουν απομείνει, θα συνεδριάσουν αύριο προκειμένου να εκλέξουν τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας και λίγες ώρες αργότερα η Κεντρική Επιτροπή να συμπληρώσει τα μέλη της πολιτικής γραμματέας, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να εκλέξει γραμματέα και αναπληρωτή γραμματέα. Τώρα όλα αυτά βέβαια υπό τη σκιά ενδεχόμενης ανεξαρτητοποίησης και αποχώρησης εκ του ΣΥΡΙΖΑ από το Σοκράτη Φάμελο. Λέω πιθανότατα υπό τη σκιά αυτή ο κύριος Φάμελος φαίνεται ότι μάλλον διαφωνεί με την αυτονομικά από του ΣΥΡΙΖΑ, το έχει δηλώσει ευθέως. Αν η Κεντρική Επιτροπή επιβεβαιώσει αυτό, τότε με μαθηματική ακρίβεια κύριος Φάμελος, έτσι όπως διαφαίνεται, το λέω, και πιθανότατα να δηλώσει την ανεξαρτητοποίησή του και αυτός και εκ της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ούτως ή άλλως δεν είχε παρευρεθεί την προχτές όταν συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας τις διαδικασίες που εκλέξανε, σίγουρα με τις οποίες εξελέγει ως γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης.
4: Και τώρα είχαμε και πριν από λίγο και μια ενηγματική ανάρτηση από τον Παύλο Πολάκη. Δεν χωρούν στο δρόμο μου των Αλωνών κουμάντα. Τώρα δεν ξέρω αυτό τη νέα δεδομένα δημιουργεί.
14: Είχαμε πολλούς αποδέχτες, είναι σαφές, έχεις δίκιο, και σοκοματικό αλλά και βολές προς την Λεωφόρα Μαλία, στην έδρα του Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται ότι αυτή η κόντρα θα αρχίσει να ζεσταίνει, ήδη ξεκίνησε, θα αρχίσει να ζεσταίνει στο εγγύς μέλλον.
4: Παρακολουθούμε λοιπόν, να συνεδριάζει και η πολιτική γραμματεία, να δούμε αν τελικά έχει κλείσει η πόρτα στον ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ εξήγησε νωρίτερα στο Air News Radio 105,8 Μίλτος Ζαμπάρας. Όπως ανέφερε, διαφώνησε με την επιλογή της αυτόνομης πορείας του κόμματος και υποστήριξε ότι απαιτεί τη συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού πόλου εξουσίας.
15: το βασικό, αν θέλετε, της απόφασης που αφορά στην απόφαση μου για ανεξαρτητοποίηση είναι η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που στην ουσία μιλάει για αυτόνομη κάθοδο, την προετοιμασία του κόμματος για αυτόνομη κάθοδο. Εγώ σαν από το χρόνο είχα μιλήσει για την ανάγκη της χώρας στο να υπάρχει μια μεγάλη, αξιόπιστη, ισχυρή προοδευτική παράταξη που να μαζεύει, να συγκεντρώνει τις δυνάμεις αλλαγής, να μιλάει με αξιόπιστο λόγο και να μπορεί να κυβερνήσει. Η κυβερνός αριστερά είναι, αν θέλετε, η απάντηση σε αυτή την τραγική κυβέρνηση που έχουμε σήμερα στη χώρα, και η μόνη απάντηση για να φύγει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να φτιαχτεί ένας πόλος εξουσίας, ένας εναλλακτικός πόλος εξουσίας, ένα αντίπαλο δέος. Αυτός ο πόλος αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται, είναι σε εξέλιξη, τον παρακολουθούμε στενά. Είναι η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς.
4: Εκτός συνόρων, συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Αλεβίζου που παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία, καθότι είναι έκριθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ηνωμένες Πολιτείες, Έλενα, βομβάρδισαν για έκτη νύχτα το Ιράν, επεκτείνοντας τα πλήγματα σε γέφυρες και ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τους Ιρανούς, οι οποίοι σε αντίπεινα χτύπησαν και πάλι στόχους σε χώρες του κόλπου, ανάμεσά τους ηλεκτρική μονάδα αλλά και μονάδα αφαλάτωσης στο Κουβέιτ.
0: Πραγματικά, τον επικίνδυνη κλιμάκωση. Το Ιράν λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τους τελευταίους βομβαρδισμούς χτύπησαν 7 γέφυρες, 6 από τις οποίες συνδέουν την παραθαλάσσια πόλη Μπαντάρ Καμίρ με το κεντρικό και βόρειο Ιράν. Επίσης, σιδηροδρομικό κόμβο στο Μπαντάρ Αμπάς, στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, αλλά και πολύ σημαντικό αεροδρόμιο στα σύνορα με το Πακιστάν. Επίσης, σύμφωνα με το Reuters, οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι επλήγησαν και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μάλιστα κάλεσαν τους πολίτες να περικόψουν την χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, να την περιορίσουν. Να υπενθυμίσουμε ότι οι Ιρανοί είχαν προειδοποιήσει ότι αν πληγούν κρίσιμες υποδομές, πολιτικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν σκληρά αντίπεινα στις χώρες του κόλπου. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκε ενεργειακή μονάδα, ηλεκτρική μονάδα, αλλά και μονάδα αφαλάτωσης. Επίσης και το Κουβέιτ ζήτησε από τους κατοίκους να περιορίσουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι Ιρανοί ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικούς στόχους και πάλι στο Ομάν, στην Ιορδανία, αλλά και στο Κατάρ, όπου εκεί τραυματίστηκε ένα παιδί, όπως ανέφεραν οι αρχές της χώρας, από τα συντρίμια ενός ντρόουν που κατέπεσε μετά την αναχέτησή του. Οι αμερικανικές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι έπληξαν και πάλι στρατιωτικούς στόχους με στόχο να εξαλείψουν την ικανότητα του Ιράν να πλήττει πλοία, να χτυπά πλοία στα στενά του Ορμούς. Οι Ιρανοί από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι έπληξαν για πρώτη φορά ένα κέντρο, αμερικανικό κέντρο διοίκησης στην Ανατολική Συρία. Αυτό όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αμερικανικές δυνάμεις που συνεχίζουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα στενά του Ορμού. Σε κάθε περίπτωση, όλες αυτές είναι πολύ επικίνδυνες εξελίξεις, με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου πάντως να επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι ανοιχτοί σε μια διπλωματική λύση, ενώ παράλληλα, ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, εντείνεται η ανησυχία και για το άλλο πολύ σημαντικό θαλάσσιο πέρασμα για την παγκόσμια ναυτιπλοεία, στην Ερυθρά Θάλασσα, το Bab el-Mandeb, όπου χθεσινό αποκλειστικό δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters ανέφερε ότι το Ιράν έχει ζητήσει από τους Χούθη να το κλείσουν, και αυτό συμβαίνει όπως θυμόμαστε με πλήγματα σε πλοία που περνούν από εκεί, να το κλείσουν λοιπόν εφόσον υπάρξουν επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές του Ιράν.
4: Τώρα, επειδή αναφέρθηκες νωρίτερα και στους χειρισμούς του Αμερικανού Προέδρου, σε χθεσινοβραδινό το διάγγελμα κατηγόρησε την Κίνα για παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές και είχαμε και απάντηση βέβαια σήμερα από το Πεκίνο.
0: Βεβαίως, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόταν στις αμερικανικές εκλογές του 2020, που επιμένει βεβαίως Ντόνα ότι τις κέρδισε και το αποτέλεσμά τους ήταν νοθευμένο, το αποτέλεσμα που έδωσε την νίκη του Τζο Μπάιντεν. Είπε λοιπόν ότι οι Κινέζοι απέκτησαν τα αρχεία 220 εκατομμυρίων Αμερικανών και μίλησε λοιπόν για άμεση παρέμβαση σε αυτές τις αμερικανικές εκλογές. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος ζητά από το Κογκρέσο να περάσει τον νόμο Save America Act, που απαιτεί την ταυτοποίηση των ψηφοφόρων ότι πρόκειται για Αμερικανούς, για να μπορούν να ψηφίσουν, αλλά και αλλαγές στο εκλογικό σύστημα. Η Κίνα από την πλευρά της απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς αυτούς του Αμερικανού Προέδρου και είπε ότι δεν παρεμβαίνει ποτέ στις εκλογές μιας άλλης χώρας. Να επισημάνουμε εδώ ότι υπήρξε και έρευνα, τα απορίσματα της οποίας έγιναν γνωστά το 2024 από αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας και τις συμιστικές υπηρεσίες, που απέρριπταν ότι υπήρξε μια κινέζικη παρέμβαση στις εκλογές του 2020. Επίσης, υπήρξε αντίδραση από τους δημοκρατικούς, οι οποίοι είπαν ότι αυτό είναι μια προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου ουσιαστικά να σπείρει αμφιβολίες για το εκλογικό σύστημα εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν εν ώψη και της προγραμματισμένης για το Σεπτέμβριο επίσκεψης του Κινέζου Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Η αβεβαιότητα, όπως μας περιέγραψε και η Έλενα Λεβίζου, παραμένει στον Περσικό κόλπο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κινείται ανωδικά το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Στα 85 λοιπόν δολάρια. Τώρα να δούμε στην χώρη αγορά τι γίνεται με τη μείωση της τιμής που εφαρμόζουν τα δηληστήρια, αν έχει ανακοπεί αυτή η ανωδική πορεία της αμόλυβδης και τι γίνεται και με τον ντίζελ. Όλες τις λεπτομέρειες θα μας τις δώσει η Πινελόπη Μητρούλια. Πινελόπη.
16: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η αβεβαιότητα που επικρατεί στον κόλπο αποτυπώνεται στις διεθνείς αγορές. Όπως είπες και εσύ, το Brent αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 85,8 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 1,91%, ενώ το αργό πετρέλαιο της Αμερικής στα 80,8 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 2,38%. Μεγαλύτερη ακόμα είναι η άνοδος που μας ενδιαφέρει λόγω των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια, της επίδρασης που υπάρχει στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, είναι στις τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, δηλαδή του φυσικού αερίου όπως διαπραγματεύεται στο Ολλανδικό χρηματιστήριο. Εκεί λοιπόν έχει φτάσει στα 57,18 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 4,14%, που είναι ένα πάρα πολύ υψηλό ποσό και αναμένεται να δούμε τις επιπτώσεις αυτές λόγω και της αυξημένης ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος στις τιμές του ηλεκτρισμού μέσα στον Αύγουστο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις βενζίνες, πράγματι σε ένα βαθμό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη βενζίνη, έχει ανακοπεί η ανωδική πορεία που αποτυπώνεται στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με τις επίσημες τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων στις 16 Ιουλίου ήταν στα 1,972, λίγο χαμηλότερα από τα 1,979 που ήταν στις 13 Ιουλίου, δηλαδή τη Δευτέρα που άρχισε να εφαρμόζεται η έκπτωση από τα δύο δηληστήρια. Ωστόσο, αντίστροφη είναι η εικόνα στο ντίζελ, όπου εκεί έχουμε στις 16 εβδόμου 1,886 έναντι 1,854 που ήταν στις 13 Ιουλίου. Με λίγα λόγια, το ντίζελ προσεγγίζει πάρα πολύ τις τιμές της αμόλυβδης, ενώ σε 16 νομούς της χώρας η τιμή της βενζίνης έχει ξεπεράσει, ήδη η μέση τιμή της βενζίνης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Η υψηλότερη τιμή είναι στις Κυκλάδες που έχει φτάσει η μέση τιμή στο 2,20, ενώ στα Δωδεκάνησα είναι στα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο.
4: Βέβαια, ναι. Στα νησιά έτσι κι αλλιώς είναι υψηλότερες οι τιμές και λόγω των μεταφορικών.
16: Ακριβώς.
4: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες. Αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Έπεσε σήμερα η αυλαία για τη μεγάλη κυρία του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης, Μάρο Κοντού. Το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό είπαν στη Μητρόπολη Αθηνών ηθοποιοί, εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού και πολιτικού κόσμου, αλλά και απλοί πολίτες. Συνάδελφοι και φίλοι μίλησαν για εκείνη με λόγια αγάπης, κάνοντας λόγο για μια ακούραστη εργάτρια της τέχνης, για μια αληθινή κυρία στον καλλιτεχνικό χώρο, τον οποίο υπηρέτησε πιστά δεκαετίες και άφησε ανεξίτηλο το αποτυπωμά της. Εκεί βρέθηκε νωρίτερα και η Ιωάννα Βουτσίγκε, θα μας μεταφέρει το κλίμα. Ιωάννα.
17: Καλησπέρα σας. Η μεγάλη κυρία του κινηματογράφου έφυγε αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της αγαπημένης ηθοποιού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, ο οποίος ήταν κατάμεστος από κόσμο, καθώς είχαν να πούνε το τελευταίο αντίο φίλοι, γενείς, συνεργάτες, αλλά και απλός κόσμος που έβλεπε την Μάρο Κοντού, τη θαύμαζε και ήθελε να την αποχαιρετήσει. Τον επιτίδιο εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής και τη σειρά ήταν στενός φίλος της Μάρος Κοντού, Νικήτας Κακλαμάνης, ενώ με δάκρυα στα μάτια την ηθοποιό αποχαιρέτησαν με κάποια θερμά λόγια η Άντελα Γερέκου, η Νίκη Παλικαράκη και ο Ανδρέας Γεωργίου. Είχαν συνεργαστεί μαζί της και στην τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση, στην Νική της Ελιάς. Δεκάδες στεφάνια κατέκλυσαν την είσοδο του ναού, ανάμεσά τους και αυτά του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα αλλά και του Πρωθυπουργού, ενώ λίγο μετά την εξόδιο ακολουθία, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η σωρός εξήλθε του Ιερού Ναού, έτσι ώστε να μεταφερθεί στο πρώτο κημητήριο όπου και πραγματοποιήθηκε η ταφή.
4: Ιωάννα Βούτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και βαθιά προσωπική φόρτιση αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος εκφώνησε τον επικίδιο στη μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιό αλλά και στη στενή του φίλη. Ο Νικήτας Κακλαμάνης μίλησε για μια γυναίκα με σπάνια δύναμη, ανεξάντλητη ενέργεια και ακλόνητη θέληση που κατάφερε να επικίδιο στη μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιό αλλά και στη στενή του φίλη. Ο Νικήτας Κακλαμάνης μίλησε για μια γυναίκα με σπάνια δύναμη, ανεξάντλητη ενέργεια και ακλόνητη

0: Ρέκου, η Νίκη Παλικαράκη και ο Ανδρέας Γεωργίου, όπως ακούσαμε νωρίτερα και από την Ιωάννα Βούτση. Η Άντζελα Γερέκου πρωταγωνιστούσε μαζί με την αγαπημένη ηθοποιό στην τηλεοπτική σειρά Η Γη της Ελιάς. Υποδιόταν την κόρη της και να ακούσουμε τι είπε και εκείνη εμφανώς συγκινημένη.
1: Μια πολύ σπουδαία γυναίκα που μας έδωσε μαθήματα ζωής. Έλεγες ότι δεν κοιτάμε πίσω. Έλεγες ότι είμαστε περαστικοί και ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε το τέλος. Αρκεί να αγαπάμε τη ζωή κάθε μέρα, έστω και με το πόδι λίγο στο αύριο. Αλλά το τώρα που μάθες πολλά, με δίδαξες πολλά, να μας δίδαξες πολλά, είσαι ένα γενναίο θετικό πρότυπο γυναίκας. Καλοσύνης, δημιουργίας, ευθείας και εγώ. Θα με συμβουλεύσει πάντα, θα σε αγαπώ πάντα στην ψυχή μου, θα σε αγαπώ πάντα.
0: Αυτά λοιπόν, το μεγάλο αντίο λοιπόν στην ηθοποιό Μάρο Κοντού. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο, να επιστρέψουμε στα της καθημερινότητας και σε μια είδηση που προκαλεί σοκ. Αυτό το περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί στα Βρυλίσια, όταν σκύλος που τον είχε δέσει 48χρονο διοκτήτριά του έξω από φούρνο λύθηκε και επιτέθηκε σε έναν 66χρονο και στο σκύλο του, με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τον άνδρα αλλά και να σκοτώσει το σκύλο του. Πάμε να ακούσουμε τη μετέδωση νωρίτερα, ο Κώστας Στάμου.
2: Στο νοσοκομείο γεννηματάς λοιπόν, με τραύματα στο χέρι, το μυρό, την ομοπλάτη και το γόνατο, νοσηλεύεται ένας 66χρονος, ο οποίος νωρίς το πρωί, την ώρα που είχε βγάλει βόλτα το σκύλο του, είδε ένα άλλο μεγαλόσωμο σκυλί να του επιτίθεται, με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τον ίδιο και φυσικά να τραυματίσει θανάσιμα το μικρό σκυλάκι το οποίο είχε βγάλει για βόλτα. Ήταν λίγο μετά τις 7 το πρωί λοιπόν. Σήμερα, όταν ο 66χρονος περπατούσε σε αυτό εδώ το κομμάτι του τμήματος στον δρόμο, στην περιοχή των Βρυλισσίων, περνώντας έξω από ένα φούρνο, είδε ένα σκυλί το οποίο ήταν δεμένο σε αυτό εδώ το σημείο. Το είχε δέσει η 48χρονη ιδιοκτήτριά του, η οποία βρισκόταν μέσα στο κατάστημα για να ψωνίσει. Ωστόσο, φαίνεται πως δεν είχε δέσει καλά το λουρί, με αποτέλεσμα, μόλις τα δύο σκυλιά συναντήθηκαν, το μεγαλόσωμο σκυλί, το οποίο ήταν δεμένο, να αγριέψει, να τεντώσει το λουρί, το οποίο πιθανόν να μην ήταν καλά δεμένο, με αποτέλεσμα το σκυλί να απελευθερωθεί και να επιτεθεί αρχικά στο μικρόσκονο σκυλί, το οποίο το κατασπάραξε μέχρι που το άφησε νεκρό, και στη συνέχεια στον 66χρονο ιδιοκτήτη του, τον οποίο δάγκωσε σε διάφορα σημεία του σώματός του, αφήνοντας τον αμόφυρτο σε αυτό το σημείο. Στη συνέχεια, εδώ κλήθηκε στον φόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 66χρονο στο νοσοκομείο γεννηματάς, όπου όπως είπαμε νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα σε όλο το σώμα, ενώ συνελήφθη η 48χρονη ιδιοκτήτρια του μεγαλόσωμου σκύλου, η οποία κατηγορείται για σωματική βλάβη και για ζωοκτονία. Η πρώτη εικόνα από μαρτυρίες είναι ότι το σκυλί είχε δεθεί σε αυτό εδώ το καγκελάκι, με αποτέλεσμα, επειδή μάλλον δεν το είχε δέσει πολύ καλά το λουρί η 48χρονη, το σκυλί να απελευθερώθηκε και έτσι να επετέθηκε στον 66χρονο και το σκύλο του.
0: Λοιπόν, να περάσουμε τώρα όμως ξανά στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί οι εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ τρέχουν και θα συνδεθούμε ξανά με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, καθότι έχουμε ανατροπή όσον αφορά την κούρσα για την ηγεσία του κόμματος. Αποσύρεται ο κύριος Πολάκης, Βαγγέλη.
3: Αποσύρεται ο κύριος Πολάκης με μια ματινάδα που ανάρτησε πριν από λίγο στα προσωπικά του δίκτυα. Στράτα μου, ίδια ήσουνα και ίδια παραποιημένης πάντα, και δεν χωρούν στον δρόμο μου των αλλωνών κουμάντα. Χαιρετίσματα από Σφακιά σε όλους τους καλούς. Οι άλλοι, ό,τι και κάνουν, δεν μας αγγίζουν, γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα. Θα συνεχίσουμε κατά λίγη ανάρτηση του κυρίου Πολάκη. Αποσύρεται από τη διεκδίκηση λοιπόν της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης.
0: Και αυτό τώρα τι σημαίνει όσον αφορά τα διαδικαστικά, Βαγγέλη?
3: Ρέτη Δούρου, η μοναδική υποψήφια.
0: Οπότε κανονικά θα διεξαχθεί η διαδικασία αύριο.
3: Αύριο για την κοινοβουλευτική ομάδα και στη συνέχεια η Κεντρική Επιτροπή θα ορίσει τον οδικό χάρτη για την εκλογή Προέδρου.
0: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην Κυψέλη τώρα, οι ρογμές που εμφανίστηκαν σε περισσότερες από 200 κατοικίες εκτιμάται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής του μετρό. Δύο εμπειρογνώμονες, ένας Γερμανός και ένας Έλληνας καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ανέλαβαν να διερευνήσουν το θέμα στην περιοχή. Το πόρισμά τους για τη στατικότητα των κτηρίων αναμένεται σε 2 εβδομάδες. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε πάντως σήμερα, μιλώντας στο Earth News, ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Ευθύμης Λέκας, σχετικά με τις ρογμές. Όπως είπε, τα μέχρι στιγμής ευρήματα δεν δείχνουν πρόβλημα στατικής επάρκειας των κτηρίων, ωστόσο υπογράμμισε ότι η κατάσταση πρέπει να παρακολουθείται στενά και διευκρίνησε ότι τα φαινόμενα δεν συνδέονται με κάποια σεισμική δραστηριότητα, αλλά με γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και τις εργασίες διάνοιξης της σύραγγας.

0: Εμείς θα επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Θα πάμε στον Καναδά, εκεί όπου μένονται οι πυρκαγιές στην περιοχή του Οντάριο, επηρεάζοντας την ποιότητα του αέρα για εκατομμύρια ανθρώπους, τόσο στο Τορόντο όσο και στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα.
1: Πυκνός, μαύρος καπνός έχει καλύψει τις τελευταίες δύο ημέρες τόσο το Τορόντο όσο και πολλές βορειοανατολικές και μεσοδυτικές πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φτάνει από το Σικάγο έως τη Νέα Υόρκη ο καπνός, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για την διεξαγωγή του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου την Κυριακή. Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι είναι αισιόδοξοι ότι μπορεί αύριο με κάποιες βροχές αυτό το φαινόμενο να βελτιωθεί. Ωστόσο, είναι επικίνδυνο φαινόμενο. Η ποιότητα του αέρα είναι η χειρότερη σε όλο τον κόσμο αυτές τις ημέρες, Ντόνα. Έτσι έχει μετρηθεί, ιδιαίτερα στο Τορόντο. Αυτό βεβαίως προκλήθηκε από τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές που κατακαίνε εδώ και ημέρες. Υπολογίζονται γύρω στις πάνω από 100 πυρκαγιές να μένονται εκτός ελέγχου στον κεντρικό και ανατολικό Καναδά. Και βέβαια αυτό έχει συμβεί λόγω της μεγάλης ξηρασίας αλλά και της ασυνήθιστης ζέστης και αυτόν τον χρόνο και σε αυτή την περιοχή του πλανήτη.
0: Άλλωστε και τα βίντεο και οι φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Έλληνα, δείχνουν ένα απόκοσμο τοπίο και προφανώς μιλάμε τώρα για περισσότερες από 800 πυρκαγιές που μένονται και καταλαβαίνουμε όλη αυτή την ασφυξία που δημιουργείται στο Τορόντο και στις άλλες περιοχές. Να ταξιδέψουμε όμως και στη Βρετανία. Την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος αναλαμβάνει σήμερα ο Άντι Μπέρνμαν, ο οποίος τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει και την Πρωθυπουργία της χώρας.
1: Σε μια ειδική εκδήλωση στο Λονδίνο αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η ομιλία του Άντι Μπέρναμ, του βασιλιά του Βορρά όπως αποκαλείται, από τη θητεία του στη δημαρχία του Μάντσεστερ. Σήμερα αναλαμβάνει και τυπικά τα ηνία του Εργατικού Κόμματος, καθώς έχει την υποστήριξη 379 βουλευτών των εργατικών. Διαδέχεται τον Κιρ Στάρμερ και θα τον διαδεχτεί και στην Πρωθυπουργία τη Δευτέρα. Λέβει επισήμως τα καθήκοντά του. Μέχρι στιγμή στην ομιλία του ο Άντι Μπέρναμ μίλησε για την ενότητα του Εργατικού Κόμματος, για την οποία θα δουλέψει, όπως είπε, πολύ έντονα, ενώ μίλησε και για τις προτεραιότητές του όσον αφορά τις εξουσίες που θέλει να δοθούν στις περιφέρειες της Μεγάλης Βρετανίας, της Αγγλίας, για να δοθεί και εκεί βάρος στην ανάπτυξή τους αλλά και στην κρατικοποίηση κάποιων υπηρεσιών και οργανισμών, όπως για παράδειγμα αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην ομιλία του αυτή στο σιδηροδρομικό δίκτυο του Merseyside. Είναι η περιοχή του Μάντσεστερ και είναι μια πολιτική που και σύμφωνα με τους αναλυτές αναμένεται να ακολουθήσει ο Άντι Μπέρναμ. Ωστόσο, μένει να δούμε πώς θα καταφέρει όλα αυτά που θέλει μέσα σε ένα πολύ κρίσιμο και προβληματικό για τη Μεγάλη Βρετανία γεωπολιτικό σκηνικό.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να έρθουμε ξανά στα δικά μας δύο σημαντικά μνημεία της πόλης των Ιωαννίνων, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο και το τζαμί της Καλούτσιανής. Αγγενίασαν σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας και υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Η Κατέρνα Φρύσα μας ενημερώνει. Κατέρνα.
2: Καλώς σας μεσημέρι αυτά, Γιάννενα. Δύο σημαντικά Οθωμανικά μνημεία ανακαίνισε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα έργα τα οποία ολοκλήρωσε με πρωτοβουλία της στο Υπουργείο Πολιτισμού και η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο έργα, τόσο το Οθωμανικό Λουτρό των Ιωαννίνων, είναι αξία να τα επισκεφτεί κανείς και μάλιστα είναι ανοιχτά στο κοινό χωρίς εισιτήριο, όπως επίσης και το τζάμι της Καλούτσιανης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στους χαιρετισμούς του στα εγγένεια των μνημείων αυτών αναφέρθηκε στην πολυπολιτισμικότητα των Ιωαννίνων, τόνισε καταρχήν ότι τα Γιάννενα είναι βυζαντινά και επενθύμησε την ικανότητά τους να μπορούν να συνδέουν όλους τους πολιτισμούς και να τους εγκολπώνουν μέσα στα όρια τους. Επίσης αναφέρθηκε στην προσπάθεια που γίνεται σήμερα, στην επιτυχημένη προσπάθεια να αναδειχθούν αυτά τα έργα και πώς το αξιοποιούν το παρελθόν στο σήμερα.
0: Κατέρινα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για το ρεπορτάζ. Ώρα Μουντιάλ. Δεν ξέρω, δεν είναι ακόμα ώρα Μουντιάλ, αλλά η μεγάλη στιγμή του παγκοσμίου κυπέλου πλησιάζει. Την Κυριακή θα διεξιαχθεί ο πρώτος τελικός Λάτιν στην ιστορία, ανάμεσα στις ισπανόφωνες Αργεντινή και Ισπανία. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Τάσος Επιτρόπου. Γεια σου, Τάσο. Μας ακούει ο Τάσος Επιτρόπου? Τάσο, μας ακούς?
3: Εγώ σας ακούω κανονικά.
0: Τώρα σας ακούμε και εμείς και περιμένουμε όλες τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ για το τι θα δούμε στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή εδώ από την ΕΡΤ1.
3: Εντάξει.
0: Μας ακούς, Τάσο?
3: Ναι, ναι, σας ακούμε. Είμαστε στον αέρα, δεν έχω καταλάβει.
0: Είμαστε στον αέρα, είμαστε στον αέρα.
3: Σας ζητώ συγγνώμη, γιατί έκανε διακοπές συνέχεια. Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα για το τελικό και όπως καταλαβαίνετε, τα βλέμματα έχουν στραφεί στο μεγάλο Λιονέλ Μέση και στη σπουδαία ομάδα της Ισπανίας. Ένας τελικός ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ. Θα προηγηθεί φυσικά και μικρός τελικός που μπορεί να μην έχει καμία σημασία, γιατί το ζητούμενο είναι ποιος θα γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής. Όμως και αυτό έχει ενδιαφέρον λόγω ειδικά της συμμετοχής του Εμπαπέ και για την θέση του πρώτου σκόρερ. 10 η ώρα το βράδυ στο Midlife Stadium, λοιπόν, μπροστά στους 80.000 θεατές στο New Jersey της Νέας Υόρκης, Ισπανία Αργεντινή διεκδικούν το βαρύτιμο τρόπαιο. Μια πληροφορία που ήρθε σήμερα και φαίνεται ότι είναι και οριστικό, ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραβρεθεί τελικά στο γήπεδο, τουλάχιστον έτσι γράφουν κάποια ισπανικά πρακτορία και έτσι γνωστοποιήσει και ο Λευκός Οίκος, και μάλιστα θα κάνει και την απονομή του τροπαίου στο νέο παγκόσμιο πρωταθλητή, είτε είναι η Αργεντινή που θέλει να επανέλθει στον τρόπο στο θρόνο,
0: ναι, στο θρόνο.
3: Σε ένα back to back τίτλο, δηλαδή όπως το έκανε η Ιταλία το 34 και το 38, η Βραζιλία το 58 και το 62, θέλει να το κάνει και τώρα 22-26 η Αργεντινή. Ενώ από την πλευρά της μετά το 2010 η Ρόχα, η ισπανική ομάδα, θέλει να ράψει το δεύτερο αστέρι στη φανέλα της, δηλαδή το δεύτερο, να κατακτήσει το δεύτερο τρόπαιο.
0: Λοιπόν, και νομίζω τελικό, δικαιωματικά το χαρακτηρίζουμε Latin τελικό με αυτά που δούμε από αυτές τις δύο χώρες.
3: Πρώτα απ' όλα είναι ισπανόφωνες και οι δύο ομάδες. Για πρώτη φορά σε τελικό καταλαβαίνετε ότι έχει και την ιδιομορφία του και από αυτή την πλευρά ο τελικός. Mm-hmm. Ο διαιτητής του τελικού θα είναι ο
0: Συγκινήθηκε.
3: Συγκινήθηκε.
0: Είδα πάρα πολλά βίντεο στα social media με αυτό το στιγμιότυπο όταν έμαθα ότι εκείνος θα σφύριξει.
3: Ναι, μάλιστα είχαν ζουμάρει κάμερες της FIFA, των social media της FIFA, είχαν ζουμάρει γιατί γνώριζαν από πριν ότι θα είναι αυτός και είχαν ζουμάρει πάνω του και μόλις το έμαθε, εκτός από την έκπληξή του, ξέσπασε σε λιγμούς, γιατί είναι η μεγαλύτερη διάκριση που μπορεί να έχει ένας διαιτητής να σφυρίξει έναν τελικό. Βεβαίως έχουν βάλει Ευρωπαίο διαιτητή σε ένα παιχνίδι, σε ένα τελικό, ο οποίος θα βρίσκεται μια ευρωπαϊκή ομάδα και μια από τη Λατινική Αμερική. Αλλά αυτό δεν ξέρω αν επηρεάζει καθόλου τα δεδομένα. Ο συγκεκριμένος διαιτητής, ο Σλάκο Βίντζιτς, είχε σφυρίξει άλλα τρία παιχνίδια στους ομίλους του Βραζιλία, Μαρόκο, Ιορδανία, Αλγερία και στο Ιφάσο 32 το Μεξικό Εκουαδόρ. Έχει σφυρίξει όμως και στο ελληνικό πρωτάθλημα συγκεκριμένα. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο περσινό του 2025, δηλαδή, στο 1-1 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
0: Σλοβένη. Άρα έχει μάθει σε δύσκολες συνθήκες.
3: Ναι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Λοιπόν, είναι ο πιο ακριβός τελικός όλων των εποχών.
0: Άρα είμαστε τυχεροί που θα το δούμε από την τηλεόραση εμείς, από την ΕΡΤ1.
3: Εντάξει, αν ήμασταν τυχεροί, αν είχαμε τόσα χρήματα για να παραβρεθούμε εκεί.
0: Πόσα
3: και
0: δηλαδή.
3: Το λέω αυτό γιατί δεν είναι μόνο το ταξίδι, είναι και το εισιτήριο. Λοιπόν, ο μέσος όρος τιμής των εισιτηρίων ανέχεται στα 11.327 δολάρια. Ο μέσος όρος, επαναλαμβάνω.
0: Τάσο, με πόνεσε η καρδιά μου.
3: Ναι, το πιο φθηνό εισιτήριο είναι στα 7.451 δολάρια. Τα πιο ακριβά εισιτήρια πωλούνται σε σειρά 21 και το μία 115A. Είναι δύο εισιτήρια στην τιμή συνολικά κρατήσου 56.958 δολάρια. Και το λέω αυτό διότι δεν μπορούσε, δηλαδή το καθένα κοστίζει 28.479, αλλά ναι, δεν είχε δικαίωμα αυτός που θα τα αγοράσει να πάρει μόνο το ένα. Έπρεπε να πάρει ζευγάρια. Άρα να δώσει οπωσδήποτε τα 57.000 δολάρια, τα συμπληροποίησα. για να γίνει αυτό. Επίσης, το προηγούμενο ρεκόρ σε ακρίβεια, να το πω έτσι, είναι στους τελικούς του Super Bowl, φυσικά, που στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται ο μικρός χαμός, Σαν Φραντσίσκο, Κάνσας Τσίφτς, το 2024. Η τιμή ήταν στα 9.411 δολάρια και το 21 στα 7.313 δολάρια. Τώρα μιλάμε για χιλιάδες δολάρια για έναν αγώνα, ακόμη και αν είναι ο τελικός. Οπότε καταλαβαίνετε ότι...
0: Πάντως είναι τρελά τα ποσά που μας περιγράφεις.
3: Τα ποσά είναι τρελά, αλλά είναι και ο πιο ακριβός τελικός, όχι μόνο σε ποδόσφαιρο, αλλά σε οποιοδήποτε άθλημα. Έτσι, δεν έχει ξαναγίνει τέτοια ακρίβεια, να το πω έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
0: Εγώ θέλω να μου πεις κιόλας, επειδή καταλαβαίνουμε ότι παίζει και Λιονέλ Μέση και τα λοιπά, γιατί φουντώνει και μάχη και για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Ποιος θα είναι αυτός?
3: Αυτή τη στιγμή, ενώ έχουν ζημιώσει από 8 γκολ ο Μέση με τον Εμπαπέ, στην πρώτη θέση, δηλαδή αν τελείωνε τώρα το παγκόσμιο κύπελο, τον τίτλο θα τον είχε κατακτήσει ο Μέση, διότι έχει μία assist περισσότερη από τον Εμπαπέ. Έχουν από 8 γκολ, όμως ο Μέση με τις 2 assist που έκανε προχθές έφτασε τις 4 έναντι 3 του Εμπαπέ. Όλα θα κρυφθούν στη λεπτομέρεια, θεωρώ. Τρίτος στη σχετική λίστα είναι ο Χάλαντ, ο οποίος έχει αποχωρήσει, ενώ πίσω του οι Μπέλιχαμ και Κέιν έχουν από 6 γκολ, όμως αγωνίζονται απέναντι στη Γαλλία, να θυμίσω, τα μεσάνυχτα Σαββάτου προς Κυριακή. Ακριβώς εκείνη την ώρα ξεκινάει ο μικρός τελικός και αυτό το παιχνίδι με πολύ ενδιαφέρον, και φυσικά και από την ΕΡ και την ΕΡΑ Σπορτ θα μεταδοθούν και αυτοί οι αγώνες.
0: Κοίτα, τώρα επειδή έχουμε κάνει και αναδρομή λίγο και σε παλαιότερα Μουντιάλ, θέλω να μου πεις τι κοινό έχουν όλοι οι τελικοί του παγκόσμιου κυπέλου, από το 1982 και μετά. Δεν ξέρω αν είναι δύσκολη ερώτηση.
3: Είναι πολύ δύσκολη ερώτηση και πρέπει πραγματικά να είσαι μοιημένος για κάτι τέτοιο, δηλαδή να γνωρίζεις από καλά από τα στατιστικά, από την ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, γιατί θεωρώ, και εγώ το έμαθα πριν από λίγες ώρες, τι κενό έχουν λοιπόν όλοι αυτοί οι τελικοί του παγκοσμίου κυπέλου από το 82. Σε κάθε έναν εξ αυτών των 12 παρακαλώ τελικών υπήρχε μίνιμουμ στις συνθέσεις των ομάδων, των εθνικών ομάδων, ένας ποδοσφαιριστής της Ίντερ. Είναι φοβερό, αλλά η Ίντερ και στους 12 αυτούς τελικούς είχε εκπρόσωπο. Είναι μια σπουδαία πρόκριση και για τον Λαουτάρο Μαρτίνεζ, ο οποίος ήταν και το 22 στον τελικό και είναι και τώρα. Από το 82 άκου ονόματα τώρα: Μπέργκομι, Αλτομπέλι, Οριάλι, Ρουμενίγκε, Μπρέμε, Ματέους, Κλίσμαν, Μπέρτι, ο Νίκολα Μπέρτι, ο Ρονάλντο, ο Βραζιλιάνος, ο Τζοργκάεφ, ο Ματεράτσι, ο Σνάιντερ, ο Παλάσιο, που ήταν στην Αργεντίνος, αυτός και έπαιζε στην Ίντερ, ο Μπορόζοβιτς, ο Λαουτάρο Ματίν, είναι στα δύο τελευταία. Και πάντα, όχι πάντα, στις 6 αυτές περιπτώσεις, μάλιστα, ποδοσφαιριστές της Ίντερ έχουν σκοράρει κιόλας. Είναι φοβερό. Ένα στατιστικό τρομερό.
0: Είναι ωραία στοιχεία αυτά που...
3: Αυτό είναι η ιστορία της Ίντερ, είναι για χρυσά γράμματα για την Ίντερ.
0: Πάντως είσαι πολύ διαβασμένος, Στάσο, Επιτρόπου. Να σε ευχαριστήσω πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες. Και...
3: Αύριο θα πούμε και πολλά περισσότερα στον αέρα του Earth News Radio.
0: Βέβαια.
3: Γιατί καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχουν και πάρα πολλά, όχι μόνο στατιστικά, αλλά και ειδησιογραφικά.
0: Αυτό ήταν απλά ένα μικρό teaser για το τι θα ακολουθήσει το Σαββατοκύριακο, καθότι έρχεται το μεγάλο ραντεβού, λοιπόν, το τελικού την Κυριακή. Στάσο, Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βρισκόμαστε όμως στην καρδιά του καλοκαιριού, με τους περισσότερους να καταλείπουν την Αθήνα. Οι αδιούχοι λοιπόν του δεύτερου μισού του Ιουλίου, με τα πλοία να αναχωρούν με μεγάλες πληρότητες από τα λιμάνια της Αττικής. Μόνο σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά θα αναχωρήσουν 19.000 επιβάτες, με τις αργίες να βρίσκονται βέβαια σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να εξυπηρετήσουν τον μεγάλο αριθμό των ταξιδιωτών. Αλλά το θέμα είναι με τι καιρό θα ταξιδέψουν και τι περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες. Και σε αυτό θα μας βοηθήσει η μετεωρολόγος του Earth News, Όλγα Παπαβούγλη. Καλό μεσημέρι, Όλγα.
4: Καλό μεσημέρι, καλά κάνουν και φεύγουν πραγματικά, γιατί σταδιακά λοιπόν θα δούμε και τα πρώτα σαραντάρια και στον ελλαδικό χώρο. Από την Τετάρτη ξεκίνησε αυτή η άνοδος και θα κορυφωθεί από το Σαββατοκύριακο. Θα έχει διάρκεια μέχρι και την Τρίτη, με κορύφωση μάλιστα Δευτέρα-Τρίτη, ενώ στα νότια τμήματα της χώρας θα διατηρηθούν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και την Τετάρτη. Ας τα πάρουμε λίγο αναλυτικά. Σήμερα το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας είναι οι ισχυροί βοριάδες, γι' αυτό είμαστε και στην κατηγορία 4, γιατί πλέον αυτοί οι ισχυροί βοριάδες έχουν αρχίσει και επηρεάζουν και τα ανατολικά επιδοτικά τμήματα. Επομένως, στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου βρίσκεται και ο νομός Αττικής. Από αύριο όμως σταδιακά η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει. Έτσι λοιπόν από αύριο Σάββατο θα φανούν τα πρώτα σαραντάρια, ιδιαίτερα προς τα δυτικά τμήματα της χώρας αύριο. Γενικά θα είμαστε κοντά στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές, αλλά τοπικά θα κάνει την εμφάνισή του και κανένα σαραντάρια εκεί προς την δυτική Ελλάδα, προς τα παιδινά τμήματα της Θεσσαλίας, αλλά στα δυτικά ακόμα τμήματα.
0: Ωραία, επομένως μιλάμε για καύσωνα, δηλαδή θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες και το βράδυ.
4: Μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν ένα ήπιο επεισόδιο καύσωνα. Σίγουρα δεν μιλάμε για έναν γενικευμένο και επίμονο όμως. Αλλά ναι, όσο πηγαίνουμε και ιδιαίτερα προς την Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, δεν θα πέφτει η θερμοκρασία τουλάχιστον μέσα στα αστικά κέντρα, δηλαδή και στο νομό Αττικής. Να πούμε ότι την Κυριακή τοπικά υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουμε και λίγο τους 40 βαθμούς Κελσίου, να πάμε κοντά στους 41, ειδικά προς παιδιάδες Θεσσαλίας, ενώ το κύριο χαρακτηριστικό της Δευτέρας και της Τρίτης είναι η περαιτέρω μικρή άνοδο της θερμοκρασίας κατά 1 με 2 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
1: Ταινίες που αγαπάς.
2: Σειρές που κολλάς.
1: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
2: Παιδικά που διασκεδάζεις.
1: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
2: Από όπου θες.
1: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
2: Netflix, η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming, on demand, χωρίς χρέωση.
3: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
8: Έχει Ερτέκο.
9: Έχω Ερτέκο.
8: Έχει Live Radio.
9: Έχω Podcasts.
8: Έχει On Demand.
9: Έχει Ερτέκο.
8: Έχω Music Mixes.
9: Έχει Music Mixes.
8: Έχω μουσικά σύνολα.
9: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Άλλο ένα απόμε σήμερα μαζί σας, το τελευταίο πριν διακόψουμε την επόμενη εβδομάδα και δεν θα είμαστε μαζί σας, θα επανέλθουμε και πάλι στις 27 του μήνα, Δευτέρα 27 Ιουλίου. Έτσι λοιπόν σήμερα έχουμε μια σειρά από ολοκένουργες κυκλοφορίες εδώ στην Art Kozanis μαζί και με την Art Florinas μέχρι και τις 4, όπως αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε, ένα από τα δύο ολοκένουργια τραγούδια που θα παρουσιάσουμε από τον Leon Bridges που επιστρέφει με καινούριο άλμπουμ. Σωτήρης Νάστος στην κονσόλα του ήχου Art Florinas, Χρήστος Τσομπανάκης εδώ στα στούντιο της Κοζάνης, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές. Μείνετε μαζί μας μέχρι και τις 4. Έχουμε πολλά ολόφρασκα tracks να ακούσουμε, πολλές πρώτες παρουσιάσεις. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Your Love is Electric, η επιστροφή του εξαιρετικού Leon Bridges, ο οποίος ανακοίνωσε επίσημα πλέον ότι το 5ο studio album του με τον τίτλο Happiness Anytime θα κυκλοφορήσει στις 25 Σεπτεμβρίου του 2026 και το νέο αυτό album έρχεται ως συνέχεια του προηγούμενου album του, του Leon, που ήταν πιο εσωστρεφές. Εδώ το album αυτό, το καταλαβαίνουμε από τα τραγούδια που έχουμε ακούσει ήδη, ξεφεύγει από το κλασικό R&B, country, soul ήχο του Leon Bridges και θα λέγαμε ότι αντλεί την έμπνευσή του και από τους ρυθμούς της Νότιας Αμερικής. Έχει στοιχεία από afro disco, από soul, αλλά και από βραζιλιάνικη μουσική. Ένα πιο up-tempo album σε παραγωγή των Josh Lloyd Watson και Lydia Cato, που είναι μέλη βέβαια των Jungle. Πιο up-tempo ρυθμοί. Το καταλάβαμε αυτό και από το τραγούδι που ακούσαμε. Πάμε και σε ένα δεύτερο, σε πρώτη παρουσίαση. Σειρά έχει μετά το Your Love is Electric, το Illusion. Ο νέος Leon Bridges.

δύο πρώτες παρουσιάσεις λοιπόν του νέου, πρώτες παρουσιάσεις δύο νέων τραγουδιών από το επερχόμενο άλμπουμ του Leon Bridges λοιπόν, Happiness Anytime, θα κυκλοφορήσει, επαναλαμβάνουμε, σε περίπου δύο μήνες από τώρα, στις 25 του Σεπτέμβρη, και βέβαια μέχρι τότε θα έχουμε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε και άλλα τραγούδια. Τώρα για να σταθούμε σε μια ακόμη επερχόμενη δουλειά, σε ένα τραγούδι που επίσης το παρουσιάζουμε σήμερα για πρώτη φορά, και μιλάμε για τους θρυλικούς Echo and the Bunnymen, που και αυτοί ανακοινώνουν την επιστροφή τους στη δισκογραφία έπειτα από 12 ολόκληρα χρόνια. Το νέο τους άλμπουμ θα είναι το Apples for Isaac, 18 Σεπτέμβρη κυκλοφορεί αυτή η δουλειά, και είναι ουσιαστικά το πρώτο άλμπουμ που έρχεται 12 ολόκληρα χρόνια μετά το άλμπουμ του 2014. Να σημειώσουμε ότι το καινούριο άλμπουμ περιλαμβάνει 11 τραγούδια και αποκτά μια ιδιαίτερη συναισθηματική βαρύτητα, καθώς στα 10 από αυτά συμμετέχει ο πρόσφατα εκλοιπών Clem Burke, ο εμβληματικός drummer των Blondie και στενός φίλος βέβαια του Ian McCallow, τον Echo and the Bunnymen. Για να ακούσουμε το ολοκέντρο για τραγούδι τους.

Οι νέες κυκλοφορίες, οι νέες παρουσιάσεις συνεχίζονται μετά το ολοκένουργιο των Ecode the Bunnymen από το άλμπουμ που έρχεται το Σεπτέμβρη. Πάμε σε ένα άλμπουμ που κυκλοφορεί μόλις σε μια εβδομάδα από τώρα και μιλάμε για το άλμπουμ The Confuser του θρυλικού Robin Hitchcock. Ένα άλμπουμ που είναι αισίως το 25ο στην προσωπική διαδρομή αυτού του θρύλου της alternative μουσικής. Ένα άλμπουμ που ηχογραφήθηκε για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στο Nashville του Tennessee με παραγωγή από Brad Jones και Jordan Lehman. Για να πάρουμε μια πρώτη γεύση και από αυτό το άλμπουμ με το My Dead Astronaut.

Για να ξαναπάμε τώρα στο άλμπουμ των Rolling Stones, η διασκευή στο κομμάτι της Amy Winehouse είναι από τις πολύ ξεχωριστές στιγμές αυτού του άλμπουμ και πραγματικά αξίζει να επιστρέψουμε και να τη θυμηθούμε και πάλι. Εσείς πάντα συντονισμένοι εδώ στην Art Kozanis μαζί με την Art Florinas, αυτό το από μεσήμερο της Παρασκευής, στη 17η μέρα του Ιούλη. Να πούμε χρόνια πολλά και στη Μαρίνα που σήμερα έχει την γιορτή της. Και τώρα σειρά έχει λοιπόν αυτό το cover στο αξέχαστο track της Amy Winehouse από τους Rolling Stones, You Know I'm No Good, περιλαμβάνεται στο Foreign Tunes, στο νέο τους άλμπουμ.

Και από το cover των Stones στο You Know I'm No Good της αξέχαστης Amy Winehouse, για να πάμε στο I Belong to the Sky, ένα ακόμη τραγούδι, το 7ο παρακαλώ, από το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει προς τα τέλη του 26 ο Peter Gabriel. Πολύ παραγωγικός, όλους αυτούς τους τελευταίους μήνες μας δίνει τουλάχιστον ένα τραγούδι καινούριο σχεδόν κάθε μήνα, και ένα από τα τελευταία του είναι και αυτό εδώ, το I Belong to the Sky. Dark Side Mix, Peter Gabriel. Με αυτό θα φτάσουμε στις 3:30. Βέβαια και στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής έχουμε πολλά νέα τραγούδια, πολλές πρώτες παρουσιάσεις, μέχρι και τις 4:00.

I Belong to the Sky, ο νέος Peter Gabriel. 31 μετά τις 3, Ερτ Κοζάνης μαζί και με την Ερτ Φλόρινας, σε αυτό το απομεσήμερο της Παρασκευής. Γεμάτο νέες κυκλοφορίες, πρώτες παρουσιάσεις από τη Διεθνή Δισκογραφία, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή. Είπαμε ότι την επόμενη εβδομάδα δεν θα είμαστε μαζί σας, αλλά από τη μεθεπόμενη συνεχίζουμε κανονικά από τις 27 του μήνα με τις νέες κυκλοφορίες και με τις αφιερωματικές εκπομπές, βέβαια, τις Τετάρτες και τις Πέμπτες. Πάμε σε ένα καινούριο τραγούδι τώρα, επίσης σε μια πρώτη παρουσίαση. Οι Dead Can Dance επιστρέφουν με ένα ακόμη καινούριο single. Έχουμε παρουσιάσει άλλα τρία μέσα στο 26. Και σειρά τώρα έχει το The Cicadas. Αυτό είναι ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε μόλις προχτές. Αντλεί την έμπνευσή του μάλιστα από την ελληνική μυθολογία και είναι το τραγούδι που διαδέχεται τα κομμάτια Mon Amour Savage, το Our Day Will Come και ένα ακόμη που έχει κυκλοφορήσει νωρίτερα. Άρα λοιπόν είναι από τα τραγούδια τα καινούργια των Dead Can Dance, τα οποία θα συμπεριληφθούν και στο επερχόμενο άλμπουμ τους. Για να το ακούσουμε σε πρώτη μετάδοση.

Το soulful μονοπάτια Thieves and Seers, How Lonely Is Lonely, αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Ετοιμάζουν και καινούριο δίσκο, έρχεται το Σεπτέμβρη με το τίτλο Love Stories. Από τις αξιοπρόσεκτες περιπτώσεις στο χώρο της Gospel Soul, οι Thieves and Seers.

Και πάλι αλλαγή κλίματος και τώρα σε ένα σχήμα που το έχουμε γνωρίσει βέβαια από το μακρινό 89-90 και στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 90 αποτελούσαν οι Charlatans ένα από τα μεγάλα ονόματα της λεγόμενης σκηνής του Manchester, όμως συνεχίζουν και τώρα που είναι βετεράνοι και έχουν δισκογραφική παρουσία με κάτι από το ολοκένουργιό τους. Θα πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Φυσικά και αυτό σε πρώτη παρουσίαση. Weekend Pews, The River είναι ο τίτλος του τραγουδιού. The Charlatans.

You can push the river από τους νέους Charlatans. Γρήγορα γρήγορα στους Hot Chips, αυτό το βρετανικό synth pop συγκρότημα από το Λονδίνο, με τους Alexis Taylor και Joy Goddard να είναι τα βασικά μέλη τους. Ένα group που ανακατεύει synth pop, alternative dance, αλλά έχει και επιρροές βέβαια και από τη disco και από τη house μουσική. Για να ακούσουμε αυτό εδώ. Do not wait.

Και πάμε τώρα στα τελευταία λεπτά να κλείσουμε με δύο ακόμη παραγωγές. Ουσιαστικά δεν μιλάμε για albums με καινούριο υλικό, αλλά είναι όμως υλικό που επανεκκυκλοφορεί. Πρώτα στη Yoko Ono, εδώ έχουμε 45 χρόνια μετά του 1981 έχει κυκλοφορήσει το άλμπουμ της, το Seasons of Glass. Τώρα ξαναβγαίνει σε ψηφιακές πλατφόρμες και σε έκδοση βινιλίου και είναι βέβαια μία από τις σημαντικές ολοδουλειές της Yoko Ono, σύζυγος βέβαια του John Lennon. Πάμε από αυτό το άλμπουμ, από αυτή την επανέκδοση, να ακούσουμε αυτό εδώ. Είναι το Turn of the Wheel και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε με Waterboys.

Και θα κλείσουμε με το Come Back to Galway, αυτό το τραγούδι των Waterboys που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Atlantic Rain, The Lost Fisherman Blues Recordings. Εδώ έχουμε κάποιες χαμένες ηχογραφήσεις, κάποια outtakes από την περίοδο που ηχογραφούσαν το θρυλικό Fisherman Blues Album. Έτσι λοιπόν, με αυτό το ιστορικό συγκρότημα θα ολοκληρώσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα 27 του Ιούλη και πάλι, για να πιάσουμε το νήμα από εδώ που το αφήνουμε, με τις νέες παραγωγές που θα προκύψουν και την εβδομάδα που θα ακολουθήσει, αλλά βέβαια και με τις αφιερωματικές εκπομπές μας. Στην κονσόλα του ήχου Nerd Floor ήταν ο Σωτήρης Νάστος, εδώ στα στούντιο της Κοζάνης ο Χρήστος Τσομπανάκης, ενώ όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα στις μουσικές επιλογές, στην παραγωγή και στο μικρόφωνο ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Σε λίγο σύνδεση με το Earth News Radio για το σύντομο δελτίο ειδήσεων και ακολουθεί βέβαια ο Γιάννης Πετρίδης. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Παρασκευής και ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Κλείνουμε με Waterboys. Γεια σας.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το κόσμος.
2: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Ο Παντελής Σαμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Σαμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Εσμαζόγλυπος. more.com.artinfo.gr.
4: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο έθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο έθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, please Coltrane. more.com.
5: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
6: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
7: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά. Traveling Song εδώ στην αρχή της εκπομπής, 7 λεπτά μετά από τις 4, στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Είναι απογευματάκι Παρασκευής και νομίζω ότι οι πολύ τυχεροί έχουν ήδη φύγει. Κάποιοι ετοιμάζονται να φύγουν, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο και θα ανέβει και η θερμοκρασία, οπότε επιβάλλεται η βουτιά στη θάλασσα. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε. I was born to fly. Born to fly.

Ζαν Μπορντέρ και το Σαμπία Ντάφρικα, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, είναι απόγευμα Παρασκευής, είμαστε στο Κόσμος 93,6 και θέλω να σταθούμε λίγο στην ιστορία της ημέρας. Το πρώτο πράγμα που θα πούμε σήμερα είναι για την Billie Holiday. Έφυγε λοιπόν μια μέρα σαν και σήμερα, το 1959, σε ηλικία 44 ετών, η πιο σπουδαία τραγουδίστρια στην ιστορία της jazz,

Είχε ιδιαίτερη θέση και στο blues ρεπερτόριο. Και μία από τις πιο επιδραστικές μορφές στη μουσική μέχρι και σήμερα.

What's My Name. Και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30. Να πάμε για τις ειδήσεις, να μάθουμε τα τελευταία νέα. Σε ένα λεπτάκι από τώρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύγκρουση λεωφορείου μετρό, λέει, στην Πανεπιστημίου με 4 ελαφρά τραυματίες. Το κόκκινο, η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικά ραντάρ και στρατιωτικά αεροσκάφη στο Κατάρ, καθώς και 2 αμερικανικά ραντάρ στο Ομάν, σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμμύρη του Κατάρ σε ήχη τα Μιν Μπιν Χαμάντ Αλθάνη είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Αύριο στις 9 το πρωί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου. Περισσότερες από 5.000 οι άδειες για επισκευή πληγέντων κτηρίων από τις πλημμύρες Ντάνιελ, με το συνολικό ποσό της δωρεάν κρατικής αρρωγής να ανέρχεται σε περίπου 36,5 εκατομμύρια ευρώ. Ανήλικη λίστεψε μίνι μάρκετ με φαλτσέτα και χειρουργική μάσκα σε περιοχή του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική, αποσπώντας το ποσό των 265 ευρώ. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριος, 37 βαθμούς στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio. Τελεία GR.

το Flight Facilities Remix. Φυσικά Marvin Gaye και Let's Get It On. Και δεύτερο ημίωρο εκπομπής, απογευματάκι Παρασκευής 17 Ιουλίου στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Και δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας. 210-606-6429, Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο επικοινωνίας. 210-606-6429, Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά.

πολύ ωραίος ήχος, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Your Love is Electric από Leon Bridges και από νέο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο. Για την ώρα έχουμε τα 4 πρώτα τραγούδια στη διάθεσή μας. Happiness Anytime, έτσι τα λέγεται. Και είναι ένας οικείος ήχος από τη μια και από την άλλη έχει αυτό το κάτι, το πιπέρι του ας πούμε και το αλάτι του.

Holger Lightly, Seven Wonders. Και ήθελα να σας πω, δεν ξέρω αν τρέξατε, αν πήγατε, αν είδατε την ταινία ήδη, αλλά με αφορμή λοιπόν την παγκόσμια κυκλοφορία της πολύ αναμενόμενης κινηματογραφικής υπερπαραγωγής Οδύσσια του Christopher Nolan, μια έκθεση παραγωγής της History Art με έργα αδειοδοτημένα από τη Universal Pictures έχει φτάσει στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και έχει τίτλο The Odyssey, Defy the Gods και περιλαμβάνει καλλιτεχνικές εκτυπώσεις όσο και πρωτότυπα έργα τέχνης που συνδέουν τον αρχαίο μύθο της Οδύσσιας με τα ερωτήματα της σύγχρονης εποχής αποκαλύπτοντας τη διαχρονική αξία των αρχέτυπων. Η έκθεση άνοιξε σήμερα τις πόρτες της και έχει ελεύθερη είσοδο και είναι μια ωραία βόλτα από το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης πριν δει κανείς την ταινία ή αφού δει την ταινία, διαλέγεται και παίρνεται.

ξέρω, αλλά κάθε φορά που το ακούμε αυτό εδώ, έχω την αίσθηση ότι αφήνει μια. Έχει μια δροσιά αυτό το τραγούδι. Ίσως το έχω συνδέσει μόνο με καλοκαίρια.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaines, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας σε Νούκλεος, Μπάμπη Στυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Τρίο. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

Bill Withers, ακόμα ένα τραγούδι που ταιριάζει στην Παρασκευή, Lovely Day. Και είμαστε εδώ 6 λεπτά μετά από τις 5, είναι απόγευμα. Λοιπόν, Παρασκευή στην 17 Ιουλίου, είναι το Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Είναι και το rteco.gr, η μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας διαθέσιμη. Εκεί μας βρίσκεται και live και on demand και μας ακούτε όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Μέχρι τις 6 παρέα εδώ, είπαμε. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλώς βρεθήκαμε ξανά. Και Τζαρίν Κόντα. Ένα από τα καινούργια του.

Jason Joshua και αυτό ήταν ένα τραγούδι για τις ζήλια στο μεταξύ, άσχετο, αλλά διάβαζα τώρα ένα άρθρο, έπεσα πάνω δηλαδή σε ένα άρθρο που λέει για τα σημάδια τα οποία δείχνουν ότι δεν σε συμπαθούν. Υπάρχει και αυτό στη ζωή, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα, δεν ταιριάζουμε όλοι με όλους.

Groove is in the heart από τα 90s, αλλά χρειάζεται πάντα λίγο groove, γιατί είναι απόγευμα Παρασκευής και πάμε κατευθείαν για Σαββατοκύριακο. Αλλά πριν πάμε στις 5:30 για τις ειδήσεις σε τίτλους, που είναι η επόμενη στάση μας, να πούμε και μια είδηση για τους συνεφίλ της παρέας, ότι ο βραβευμένος με Όσκαρ Ιρανός σεναριογράφος και σκηνοθέτης Ασγκάρ Φαραντί θα τιμηθεί στο 32ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο, το οποίο θα διεξαχθεί τον επόμενο μήνα, τον Αύγουστο, στα μέσα του μήνα δηλαδή, 14 Αυγούστου, και ο σκηνοθέτης θα λάβει το Heart of Sarajevo ως αναγνώριση της συμβολής σου στην τέχνη του κινηματογράφου. Ο Γιώβαν Μαριάνοβιτς, που είναι ο διευθυντής του φεστιβάλ, είπε πως το έργο του Φαραντί μας υπενθυμίζει ότι τα πιο βαθιά δράματα συχνά κρύβονται μέσα στην καθημερινή ζωή. Οι ταινίες του δεν προσφέρουν εύκολες απαντήσεις, αντίθετα μας προσκαλούν να παρατηρήσουμε πιο προσεκτικά, να ακούσουμε πιο προσεκτικά και να ασχοληθούμε με τις πολυπλοκότητες της ζωής, και αυτό νομίζω ότι έχει, αυτός είναι ο σκοπός που έχει η τέχνη. Λοιπόν, πάμε για τις ειδήσεις εμείς τώρα στις 5:30 και μετά, ξέρετε, τελική ευθεία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στους σοφάδες Καρδίτσας. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα πολιτικά ευείας. Έκριθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούζ. Αύριο στις 9 το πρωί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου. Περισσότερες από 5.000 οι άδειες για επισκευή των κτηρίων που επλήγησαν από τον Ντάνιελ, με το συνολικό ποσό της δωρεάν κρατικής αρρωγής να ανέρχεται σε περίπου 36,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς και στην Αττική Οδό λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Και ο καιρός γενικά εύθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Excel las flores.

Φυσικά στο Ντομαγιόρ και Πορβενίρ για το τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Εδώ είμαστε, έχουμε ακόμα 24 λεπτά μπροστά μας. Στο Κόσμος 93,6 είστε συντονισμένες και συντονισμένοι και τελευταίες καλησπέρες στο 210-606-6429. Γράπτα μηνύματα φυσικά στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας και καλησπέρα ξανά.

αναμενόμενο θα το έλεγε κανείς από τις διασκευές που δεν περίμενες ποτέ ότι θα ακούσεις. Rolling Stones στο You Know I'm No Good, αλλά πήραν το τραγούδι και ανέδειξαν το blues χαρακτήρα του. Υπάρχει κοινό σημείο μεταξύ Rolling Stones και Amy Winehouse. Είχαν εμφανιστεί και το 2007 μαζί στη σκηνή. Έχουν και τις είχαν και τις ίδιες επιρροές, παρότι ανήκουν σε διαφορετικές γενιές, αλλά αντλούσαν έμπνευση από τους ίδιους καλλιτέχνες και έμειναν πιστοί στην αρχική εκδοχή του τραγουδιού, σε αυτή την διασκευή, κρατώντας την ίδια τονικότητα και αυτή τη φοβερή εισαγωγή με τη φυσαρμόνικα.

Αυτό ήταν, φτάσαμε στο τέλος. Τη Δευτέρα πάλι μαζί στις 4. Ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις 2 ώρες που έφυγαν. Για τις 2 που έρχονται, Κλαόντια Μάτολα εδώ, μείνετε μαζί της. Ευχαριστούμε την παρέα και την επικοινωνία. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Καλές βόλτες, καλές βουτιές, καλές διακοπές στους τυχερούς. Για χαρά.

0: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας ό,τι more.com.artinfo.gr.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Power of Stellar και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Power of Stellar και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Απόγευμα στον κόσμο στους 93,6 και 107. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας 2 10 60 66 429, το τηλέφωνο εδώ στο στούντιο, κοσμοσradio.gr. Αυτό είναι το site. Μέσα από το κανάλι 6 ακούς ψηφιακά στην τηλεόρασή σου και στέλνεις τα μηνύματά σου στο Messenger, κάνεις like στη σελίδα μας στο Facebook και follow στο Twitter και στο Instagram.

California Dreaming από τους Monophonics. Airteco.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, 2-10-66-66-429 το τηλέφωνο στο στούντιο. Viber υπάρχει, τρόπι είναι πολύ ζέστη, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει ιδιαίτερα Δευτέρα που θα φτάσουμε στα 40. Λαρεντό, Leon Bridges με το υπέροχο άλμπουμ του που κυκλοφόρησε το 2024.

Aquaesal, το Aquaesal στα ισπανικά. Και από τη Μίνα στα ισπανικά για τη συνεργασία της με Miguel Bosé. Από το άλμπουμ Todavía, Ιταλία και Ισπανία. Η Ισπανία με την Αργεντινή. Την Κυριακή στο τελικό, στο μεγάλο τελικό Μουντιάλ 2026. Εμείς πάμε να ακούσουμε τους Valle con Dios που κάποια στιγμή διασκεύασαν το La Llorona. Η Danny Klein. Να ακούσουμε λοιπόν η Llorona από Valle con Dios.

Γιορούνα, λοιπόν, ακούσαμε από την Danny Klein και την παρέα της, τους Βάλια Κοντίους, και το Sway θα το ακούσουμε δροσερό και καλοκαιρινό από Ghetto Priest, στο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2021, Big People Music και Sway.

Institute for Family Studies, Αμερικανικό Ινστιτούτο που μελετά την οικογένεια, δημοσίευσε αυτόν τον μήνα την ετήθησια έκθεσή του για τη γονιμότητα με τίτλο «Το δημογραφικό αδιέξοδο». Ερευνητές λοιπόν, ο Peter Brooks και ο Lehman Stone, ρώτησαν σχεδόν 4.000 Αμερικανούς ηλικίας 18-50 ετών κάτι φαινομενικά απλό: πόσα παιδιά έχουν οι τρεις καλύτεροι σας φίλοι? Και το έβριμα είναι από εκείνα που αλλάζουν τη συζήτηση. Η γονιμότητα του στενού κύκλου προβλέπει τη δική μας. Όσοι κάτω των 30 έχουν λιγότερους από 4 στενούς φίλους μπορούν κατά μέσο όρο, μετρούν κατά μέσο όρο γύρω στο 0,7 παιδιά ανά φίλο στον κύκλο τους. Όσοι έχουν 5 και πάνω φτάνουν το 1 και παραπάνω παιδί ένα φίλο. Περισσότεροι φίλοι σημαίνει περισσότερους φίλους με παιδιά, και περισσότεροι φίλοι με παιδιά σημαίνει στατιστικά περισσότερα δικά μας παιδιά. Η απόφαση που θεωρούμε την πιο προσωπική όλων αποδεικνύεται βαθιά συλλογική σύμφωνα με την έρευνα, γιατί ο αριθμός των στενών φίλων που δηλώνουν οι Αμερικανοί βρίσκεται σε σταθερή πτώση εδώ και δεκαετίες, όπως και οι ώρες που περνούν μαζί τους. Οι κοινωνιολόγοι το ονόμασαν ύφεση της φιλίας, και οι ερευνητές της έκθεσης προχωρούν ένα βήμα παραπέρα. Ύφεση της φιλίας και ύφεση των γεννήσεων, γράφουν, είναι στην ουσία η ίδια ύφεση, η ίδια κρίση. Φιλία, οι φιλίες πέφτουν, τα παιδιά, η οικογένεια. Υλοκομώντο πάντως, μόλις έβγαλαν σήμερα καινούριο τραγούδι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα νυχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Έγκριθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή με το Ιράν να διαμηνεί ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούζ. Αύριο σε 9 το πρωί εκλογή Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου. Περισσότερες από 5.000 οι άδειες για επισκευή των κτηρίων που επλήγησαν από τον Ντάνιελ, με το συνολικό ποσό της δωρεάν κρατικής αρρωγής να ανέρχεται σε περίπου 36,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς και στην Αττική Οδό λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κάλεσε τους Γάλλους να μην εμπιστεύονται τις δημοσκοπήσεις που προβλέπουν επικράτηση της Μαρίν Λεπέν. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, έως 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier, plays Coltrane. More.com.
4: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαιοστόρι Τέλερ, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
5: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
7: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
7: Have a good time.
2: Αυτό το Σάββατο στα DEX η Λιάνα Μαστάθη. Cosmos Radio.gr.

You know no good, οι Rolling Stones στο καινούριο τους άλμπουμ Foreign Tongue διασκευάζουν Amy Winehouse. Αυτή ήταν η μεγάλη έκπληξη και η φυσαρμόνικα του Mick Jagger. 7:20 είναι, απογευματάκι Παρασκευής. Προσοχή, εκεί έξω μεγάλη έξοδος και κίνηση πολύ στην Αττική Οδό και στην έξοδο. Πολύ κίνηση το τελευταίο διάστημα και στην επιστροφή, ιδιαίτερα την Κυριακή, έχει γίνει πολύ δύσκολη πίστα η επιστροφή. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουδια Μάτολα θα είναι στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου σε ένα road trip μουσικό. Έρχονται οι Waterboys και ο Mike Scott θα μιλήσει στον Πέτρο Αδάμ σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι με το κόσμο σε ένα road trip μουσικό. Έρχονται οι Waterboys και ο Mike Scott θα μιλήσει στον Πέτρο Αδάμ σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι.

έρχεται εδώ να μας μιλάει στον κόσμο, στον Πέτρο Αδάμ, και σε μία από τις ωραιότερες στιγμές τους. Pan Within, Waterboy στον αέρα μας, 1η Αυγούστου, Sunny Festival, και Mike Scott με Πέτρο Αδάμ σε λίγο.

The Pan Within Waterboy, ζωντανά 1η Αυγούστου, και σε λίγο στις 8 θα ακούσουμε μια συνέντευξη αποκλειστική στην εκπομπή του Πέτρου Αδάμ. Κόσμος 93,6, Παρασκευή είναι, κίνηση πολύ. 17 Ιουλίου, Σαββατοκύριακο, έρχεται μπροστά μας και φέρνει την επόμενη εβδομάδα που θα ζήσουμε αυτό το σκληρό καλοκαίρι με καύσωνα. Bad Dreams, Teddy Swims στον αέρα μας, 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο στο στούντιο του Κόσμου και airteco.gr, ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, ζωντανά και on demand για εσένα.

Bad Dreams από τον Daddy Swims που έχει και ένα παιδάκι τώρα, έκανε την οικογένειά του μαζί με την αγαπημένη του που είναι και τραγουδίστρια, έφτιαξε και το καινούριο του single που ακούσαμε αυτές τις μέρες παρέα. Εμείς θα πάμε πίσω στο 2010 σε μια πολύ καλή στιγμή της Νίνα Ζήλη που επιστρέφει και έβγαλε καινούριο single το 2026. Είχε εξαφανιστεί ένα διάστημα, ήταν σε περιοδίες, έπαιζε live, αλλά περιμέναμε ένα καλύτερο άλμπουμ μετά από αυτό το 2010 και τη συνεργασία της την πάρα πολύ ωραία με τον Τζουλιάνο Πάλμα. Θα ακούσουμε την καλή αυτή στιγμή, 50 μίλια, Νίνα Ζήλη από το Σέμπρε Λοντάνο.

0: Πάρα πολύ ωραία στιγμή, πολύ ωραία και ωραίο ντουέτο με τον Τζουλιάνο Πάλμα, το ερμηνεύουν υπέροχα. Είχε δείξει έτσι μια δύναμη η Ναζίλη τότε, εξαφανίστηκε μετά λίγο από τα φώτα. Θα ακούσουμε και το νέο της σίγκλ.
1: Cosmos Classic.

0: εξωτερικό.
1: I shall be released. Common people, Miriam Makeba στο 2026 και θα συναντήσουμε τους Playing for a Change, μια μπάντα με πολλούς μουσικούς που ταξιδεύουν σε κάθε γωνιά της γης, μαζεύουν και άλλους μουσικούς, παίρνουν και διάσημους τεράστιους μουσικούς στις παρέες τους και ερμηνεύουν αγαπημένα τραγούδια έξω στους δρόμους σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Τώρα διασκεύασαν, μαζεύτηκαν μαζί με Jack Johnson, Playing for a Change, Όλα Φούγκα, και διασκευάζουν Natural Mystic και Just a Little Bit.

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση mor.com.

Summer Time από τη Lana Del Rey. Καλησπέρα σε δεύτερη μας ώρα παρέα. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Κλάουδια Μάτολ είναι εδώ. Road trip μουσικό παρέα κάθε απόγευμα με τον Χρήστο Βιουκλάκη να φροντίζει τον ήχο μας. Παρέα εδώ μέχρι τις 8 και τα τηλεφωνείτε στο 210-6066-429. Διαδικτυακά ακούτε στο rteco.gr. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, ένα application. Με ένα κλικ σε τέλεια ποιότητα ακούς τα πάντα.

Νίνα Σιμών, Groovefinder, το Edit Viber, και στο Viber μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Messenger. 17 Ιουλίου φεύγει μία από τις σπουδαιότερες φωνές που άφησε μία τεράστια κληρονομιά στη μουσική. Σε ηλικία μόλις 44 ετών, έχοντας μόνο $70 στην τράπεζα, φεύγει η Billie Holiday. Πίσω από τη λάμψη της σκηνής, η Μπίλη πάλευε με σοβαρό εθισμό στα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Το 47 συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών, καταδικάστηκε σε φυλάκιση, αλλά η μεγαλύτερη τιμωρία ήταν ότι της αφαιρέθηκε η Cabaret Card, η ειδική άδεια που είχε για να μπαίνει σε κλαμπ της Νέας Υόρκης, και έτσι της στέρισαν την κύρια πηγή του εισοδήματός της. Με προβλήματα πολλά επιστρέφει θριαμβευτικά σε μια sold out συναυλία στο Carnegie Hall το 56. Βγαίνει το Lady Sings the Blues, η αυτοβιογραφία της, όμως το σώμα της σιγά σιγά την εγκατέλειπε. Η φωνή της είχε αλλοιωθεί και μέχρι το 59 είχε χάσει πάρα πολύ βάρος. Το Μάιο του 59 μπήκε στο νοσοκομείο με σοβαρά προβλήματα στο σκότη και την καρδιά. Και σε μια τραγική ηρωνία, ακόμη και στο κρεβάτι του νοσοκομείου, οι αρχές της συνέλαβαν ξανά για κατοχή ναρκωτικών. Άφησε την τελευταία της πνοή σαν σήμερα 17 Ιουλίου το 59 στα 44. Έφυγε νωρίς, αλλά η κληρονομιά της τεράστια. Μετά θάνατον τιμήθηκε με 4 βραβεία Grammy. Το Rolling Stone την έβαλε ανάμεσα στις σπουδαιότερες φωνές όλων των εποχών. Lady Day, που άλλαξε την jazz για πάντα.

Lady Sings the Blues φεύγει σαν σήμερα 17 Ιουλίου και αφήνει την τεράστια ιστορία της στη jazz, Billie Holiday, που γεννήθηκε όλο αυτό το βιωμένο, όλες αυτές οι φωνές που οι συγκλονιστικές φωνές που έγραψαν ιστορία. Είχαν πάρα πολύ σκληρή ζωή και η Ella Fitzgerald, η Billie Holiday, πολύ σκληρά χρόνια. Γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2015 στη Φιλαδέλφια από έναν ανήλικο ανεπαντρό ζευγάρι. Ο πατέρας την εγκατέλειψε, κυνήγησε την καριέρα του ως μουσικός. Η μητέρα της έκανε διάφορες δύσκολες δουλειές και στα 9 της οδηγήθηκε σε αυστηρό καθολικό αναμορφωτήριο επειδή έκανε κοπάνες από το σχολείο. Στα 11 σταμάτησε οριστικά την εκπαίδευση για να δουλεύσει. Έπεσε θύμα απόπειρας βιασμού από ένα γείτονα. Μπήκε σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης ως μάρτυρας. Πάρα πολύ σκληρά πράγματα μέχρι να την ανακαλύψει ο Τζον Χάμον και να τις κανονίσει τις πρώτες ηχογραφίες δίπλα στον Μπένι Γκούντμαν. Αυτός ο άγιος άνθρωπος, ο Τζον Χάμον, που ήταν αυτός ο άνθρωπος που μπορούσε να δει το ταλέντο από 10 χιλιόμετρα, την Αρίθα Φράγκλιν και πόσους άλλους, και βοήθησε και τον Μπομπ Ντίλαν. Ίσως να μην είχαμε ακούσει και τους μισούς δίσκους του Ντίλαν αν δεν υπήρχε ο Χάμοντ. Η Μπίλι Χόλιντεϊ θυμάται. Η Έτα Τζέιμς θυμάται τη μέρα που συνάντησε την Billie Holiday, γιατί ήταν το μεγαλύτερο της είδωλο και την είδε σε μια live συναυλία, κάτσε δίπλα της και είχε σοκαριστεί. Έχει πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που το περιγράφει όμως η Έτα Τζέιμς. Αξίζει κανείς να βρει αυτή τη συνέντευξη. Υπάρχει στο YouTube που λέει ότι ένιωθε για αυτό το δέος, είχε την Billie Holiday δίπλα της και ήταν τελείως κατεστραμμένη. Τα χέρια της είχε γράψει πάνω της όλα αυτά τα χρόνια των καταχρήσεων της κατάθλιψης. Είχαν γράψει τόσο πολύ. Ήταν λίγο πριν φύγει από τη ζωή η Billie Holiday. Τρόμαξε σχεδόν η Έτα Τζέιμς και επειδή ήταν και πολύ επιβλητική προσωπικότητα, φοβόταν να την κοιτάξει. Η Billie Holiday βέβαια τα είδε όλα αυτά σε δευτερόλεπτα. Τα κατάλαβε αμέσως με την άκρη του ματιού της που την κοιτούσε την Έτα Τζέιμς, ότι έκοβε κίνηση στα χέρια της, έβλεπε όλη την καταστροφή. Έβλεπε η Billie Holiday ότι την έβλεπε στα αλήθεια η Έτα Τζέιμς εκείνη την ώρα. Και γύρισε και της είπε: πρόσεξε πολύ καλά, εσύ νεαρό κορίτσι, γιατί σε βλέπω να παίρνεις αυτόν τον δρόμο που κοιτάς πολύ πολύ γρήγορα. Και τον πήρε όντως αυτόν τον δρόμο, ακριβώς η Έτα Τζέιμς. Και έλεγε ότι τα θυμάμαι αυτά, πώς την είδε η Billie Holiday τόσο βαθιά. Είδε ότι είναι αυτή η κατηγορία γυναίκας.

Etta James λοιπόν στο I'd Rather Go Blind, από γενιά σε γενιά, από φωνή σε φωνή, και όταν ήρθε η ώρα της Beyoncé να παίξει στο Cadillac Records την Etta James, δεν ήταν και πολύ ευχαριστημένη η Etta James, κάπως ορίστηκε, δεν τσέκασε καλά η Beyoncé, αλλά όταν την άκουσε να τραγουδάει τα τραγούδια της, κάπως με τον τρόπο της ζήτησε συγγνώμη από την Beyoncé και παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος, δεν είχε δει το ταλέντο της ακριβώς. Να πάμε να ακούσουμε τώρα και την Beyoncé, φοβερή στιγμή στο Like You Do Was Cry, το ερμηνεύει απίστευτα.

Ωραία η Beyoncé εδώ στη θέση της The Dreams. Βέβαια, ό,τι και να λέμε, μεγάλη απόσταση από την ερμηνεία, όσο καλή, γιατί εντάξει, τεράστιο ταλέντο, άλλου είδους καταστροφή η Beyoncé με όλα αυτά που έγιναν τα τελευταία χρόνια. Φοβερή φωνή, τρελό ταλέντο, αλλά μακριά πολύ από αυτή την ποιότητα της The Dreams και της Billie Holiday. Θα λέγει κανείς ότι πιο κοντά ήταν η Amy Winehouse, με έναν τρόπο, με το δικό της τρόπο. Γι' αυτό και θα μείνει στην ιστορία με έναν ιδιαίτερο τρόπο η Amy Winehouse, γιατί είχε αυτό τελικά, δεν έχει να κάνει με τον χρόνο και τις εποχές, αλλά έχει να κάνει με το βίωμα, με τον τρόπο έκφρασης, την αυθεντικότητα, αυτό που έχει κανείς μέσα του. Γι' αυτό και οι ηρωίδες της, οι μεγάλες, το έλεγε η Amy Winehouse, ότι ζει σε λάθος εποχή. Έπρεπε να ζούσε δίπλα στη Sarah Vaughan, που ήταν το ειδωλό της, την Diana Washington, σε αυτή την εποχή, που αυτή η εποχή μιλάμε στην καρδιά της. Εμείς θα την ακούσουμε, θα την απολαύσουμε σε αυτό το classic, την Amy, και θα τα αφιερώσουμε στο φίλο Δημήτρη και Ανέστη που είναι στο αυτοκίνητό τους και ακούνε κόσμο. Ήθελα να στανίσει βέβαια, αλλά δεν βγήκε τώρα σε αυτό το ημίωρο. Στο επόμενο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Barov Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
3: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
4: Στο νησί της Πάτμου.
3: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
4: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
3: Παράλληλα προγράμματα.
4: Εκδηλώσεις και πάρτι.
3: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
4: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
3: Όπως το ζει το σινεμά.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
6: Κόσμος 93,6.

Tears One Lie από την Brew Comb και το καινούριο της single. 8 παρα 25 απόγευμα Παρασκευής, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο μουσικές, Χρήστος Βουγιουκλάκης στη φροντίδα του ήχου. Με καύσωνα από τη Δευτέρα, προσοχή εκεί έξω, πολλή κίνηση έτσι, και στην Αττική Οδό, έξοδος μεγάλη και επιστροφή μεγάλη προφανώς. Την Κυριακή σας κρατάμε παρέα για τη διαδρομή με μουσικές του κόσμου. Διαβάζουμε και τα μηνύματά σας μέσα από το Viber, Viber Messenger, official σελίδες παντού, rteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι. Διαβάζω εδώ στα μηνύματά σας να κάνουν, να αφιερώσουμε στον Μπαστιάν από τη Γερμανία που ακούει κόσμο, έτσι. Κάποιοι πάτε προς Καλαμάτα, προς Βόλο. Ο Μπαστιάν είναι στη Γερμανία, οδηγεί και ακούει κόσμος. Αυτά είναι τα ωραία, έτσι, τα καλύτερα. Και γι' αυτό νομίζω ότι, αφού τόσος κόσμος στο δρόμο, προσοχή βέβαια, γιατί δεν χρειάζεται να βιάζεται κανείς, όλοι θα φτάσουμε στον προορισμό μας αργά και όμορφα με μουσικές του κόσμου, που δεν χρειάζεται να βιάζεται κανείς. Για να ακούσετε περισσότερη μουσική, θα βάλουμε και ένα από τα τρία top τραγούδια που ψήφισε το Top Gear ως driving songs, και πάντα διαλέγουν σωστά. Γιατί είναι μπρος ή το Top Gear είναι φοβερά άτομα. Και εννοείται ότι ξέρουν πάρα πολλά από μουσική, λατρεύουν τη μουσική. Highway Star, Deep Purple, Don't Stop Me Now, Queen και Golden Earring. Σίγουρα τα τρία καλύτερα road trip songs. Και μόνο το πώς ξεκινάει το κουπλέ.

Genesis όμως με το Paint It Black από την Γκάνα. Εμείς από την Γκάνα και το νέο Paint It Black, με αυτή την έτσι αισθητική που σκέφτηκαν να το διασκευάσουν, πάμε στην Αργεντινή. Αργεντινή φυσικά η πρωταγωνίστρια των ημερών και η Ισπανία. Όπως λέει Kevin Johansen στο τραγούδι που ακολουθεί, που μόλις κυκλοφόρησε το 26, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο, λέει, από ένα γκολ. Αργεντινή, Ισπανία, τελικός Μουντιάλ 2026, την Κυριακή 10 το βράδυ. Arbitros todo preparando, va aumentando de a poco la tensión. Un estadio que se silencia, en la calma desde la tormenta, en un segundo de anticipación. Comienza a rodar la pelota, por algo le dicen la caprichosa, no parece de nadie.

Ελλάδα, common goal. Kevin Johansen, δεν υπάρχει τίποτα όπως ένα goal. Το διάλειμμα του ημιχρόνου στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου της Κυριακής μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής αναμένεται να διαρκέσει πάνω από 15 λεπτά. Λόγω της εγκατάστασης που απαιτείται για το 11 λεπτό σόου του ημιχρόνου, ΕΡΤ και ΕΡΤΦΛΙΞ

δούμε Μουντιάλ τελικό Αργεντινή, Ισπανία με υπερπαραγωγές. Φοβερή βραδιά που θα παρακολουθεί όλος ο κόσμος. Και 80.000 άτομα στο New Jersey, Κυριακή. Μόνο ο Bad Bunny θα λείπει. Νουέβα Γιόλ, η καλύτερη μουσική στιγμή της pop.

Σοκαριστικό κιόλα στο show του Bad Bunny, έτσι απίστευτο, από τις πιο φανταζή περιοδίες που έγιναν το 2026. Bad Bunny και η Metallica φυσικά, γιατί τα μεγαλύτερα θεάματα του 2026, και η Taylor Swift. Αλλά έρχονται τώρα το καλοκαίρι οι δύο πιο δυνατές περιοδίες, Bruno Mars και Weekend.

Just Might, λοιπόν, ακούσαμε εδώ πριν ο Μάρς, αυτό το τεράστιο ταλέντο, και θα τον απολαύσουμε, όχι εμείς, αλλά όσοι πάνε στην περιοδία του στην Ευρώπη, που θα είναι μία από τις καλύτερες μουσικές στιγμές της χρονιάς. Για να ακούσουμε και

Μείνετε εδώ, ακολουθεί ο Πέτρος Αδάμ και μαζί με τον τραγουδιστή των Waterboys σε μια αποκλειστική συνέντευξη λίγο πριν από τη συναυλία των Waterboys στο Sunny Festival 1η Αυγούστου. Μιλάει για όλα εδώ στον Πέτρο Αδάμ, γι' αυτό μείνετε στον κόσμο μας. Κλάουντια Μάτολ ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές, ο Χρήστος Βουγιουκλάκης φρόντιζε τον ήχο μας. Προσοχή εκεί έξω στους δρόμους, στη μεγάλη έξοδο με κίνηση. Πόση κίνηση θα έχει και την Κυριακή. Όσοι προλάβετε να γυρίσετε πριν από το Μουντιάλ, αν θέλετε να το δείτε, τον τελικό, τον μεγάλο τελικό στην ΕΡΤ, New Jersey, Αργεντινή, Ισπανία, δεν ξέρω με ποια ομάδα είστε, καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες, σε μια φαντασμαγορική βραδιά που θα παρακολουθεί όλος ο πλανήτης. Προσοχή στο δρόμο, εμείς τα λέμε από Δευτέρα και κλείνουμε με το Λιμπερτάγκο του Άστορ Πιατσόλα. Από τις Bond, πολλά κορίτσια μαζί με η Bond.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Sitting on the Dock of the Bay. Αυτός είναι ο Otis Redding. Όταν το είχε γράψει παρέα με τον Steve Cropper αυτό το τραγούδι. Και αν βρεθεί κανείς εκεί στο νότο, δίπλα στο ποτάμι, υπάρχει ένα άγαλμα του Otis Redding να κοιτάει τον μπάγιο, να κοιτάει το ποτάμι. Δίπλα ακριβώς στην αποβάθρα. Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο, στους 93,6. I want you. 6 λεπτά μετά τις 8, είναι Παρασκευή σήμερα, έχει ζέστη φίλες και φίλοι, έχει μεγάλη έξοδο, είναι 17 Ιουλίου. Ο Χρήστος Βουλιουκλάκης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Φεύγετε για διακοπές και την καλύτερη δουλειά που κάνετε, οπότε υπομονή στους δρόμους γιατί έχει πολύ κίνηση και η Αττική Οδός και η Εθνική Αθηνών Πατρών και Αθηνών Κορίνθου όπως διαβάζω, όπως βλέπω. Οπότε ανοίξτε λίγο παραπάνω την ένταση του ραδιοφώνου σας και ακούστε ωραίες μουσικές. Και σε λίγο ακούστε αποκλειστικά εδώ στον κόσμο τον Mike Scott, τον Waterboys. Μας μίλησε, μας είπε εξαιρετικά πράγματα ο frontman και το ηγετικό στέλεχος του Waterboys. Αυτή η τόσο σημαντική προσωπικότητα της Μεγάλης Βρετανίας μουσικής που αριθμεί από το 1976 μέχρι και στις μέρες μας. Λίγο πριν το live που θα δώσει στην Χαλκιδική, στο Sunny Festival. Πάμε διάφορα πράγματα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι μετά τις 8.30, εκεί 8.28 και 27 αναλόγως. Θα ακούσουμε τον Mike Scott.

2-10-60-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπου και αν βρεθείτε μας ακούτε. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand ό,τι ώρα θέλετε. Μέσα από την τηλεόρασή σας ακούτε τον κόσμο και το Cosmos Jazz. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Erteco ακούτε τον κόσμο ανά πάσα ώρα και στιγμή. Live alive, on demand, συνεντεύξεις, podcast, mixed, θεματικές λίστες, τα πάντα ό,τι θέλετε τα βρίσκετε, τα κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Και βέβαια έχουμε social media, τα οποία μπορείτε να μπαίνετε γιατί τρέχουν διαγωνισμοί. Τρέχει το λεγόμενο 25 for 25, 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμου. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο καλοκαιρινό δώρο αυτές τις εποχές και το ωραιότερο για τις παραλίες. Να μπαίνετε να έχετε μαζί σας ένα βιβλίο και να διαβάζετε στην παραλία. Για τα 25 χρόνια του κόσμου, λοιπόν, από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους της χώρας, μπαίνετε στα social media, στο Instagram και γράφετε ένα σχόλιο. Αυτόματα, αν κερδίσετε, έρχεται μήνυμα στο κινητό σας προσωπικό. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, παρατηρήσεις, προτιμήσεις, τα πάντα, φωτογραφίες κυρίως, τι να βλέπουμε, να ζηλεύουμε και τις βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Σήμερα φίλες και φίλοι είναι Παρασκευή. Και τι είναι Παρασκευή? Παρασκευή είναι πάντα οι ημέρες, η ημέρα που έχουμε τις νέες κυκλοφορίες. Και νέες κυκλοφορίες λοιπόν, και μας είναι ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ο Leon Bridges θα κυκλοφορήσει το πέμπτο του στουδιακό άλμπουμ, ένα project που σηματοδοτεί μια σημαντική ηχητική εξέλιξη για τον ίδιο, καθώς υιοθετεί ένα πολύ πιο αισιόδοξο και εμπνευσμένο από τη δεκαετία του 70 ήχο, κυρίως χάρη στην παραγωγή των Jay Lloyd και Lydia Kito, τους γνωρίζουμε όλους, το βρετανικό συγκρότημα των Jungle. Ολοκένουργιος Leon Bridges.

Tears of Joy. Αυτός είναι ο Leon Bridges. Leon Bridges που εδώ στο συγκεκριμένο κομμάτι, δεν ξέρω γιατί, με παραπέμπει περισσότερο στον ήχο του Paul Simon και του Johnny Rivers μες δεκαετία του 70. Πάντως έχει βγάλει δύο σιγλάκια τα οποία είναι πραγματικά εξαιρετικά. Περιμένουμε το νέο του άλμπουμ στις επόμενες εβδομάδες. Μας στέλνετε και ωραίες φωτογραφίες από μας κάνει τα κρόαση. Και το σίγουρο είναι ότι δεν είναι από την Αθήνα. Και σας ζηλεύουμε, αλλά εμείς παίζουμε ωραίες μουσικές για να σας κρατάμε και ωραία συντροφιά. Ξέρετε γιατί, ο κόσμος παίζει πάντα τις καλύτερες μουσικές στην πόλη και όχι μόνο. The Garifuna Collective.

Αυτή λοιπόν είναι η Garifuna Collective. Επιτέλους μάθαμε από πού μας έρχεται αυτή η φωτογραφία που έχετε στείλει, αυτή τόσο ωραία φωτογραφία από ένα πάρα πολύ ωραίο κτήμα κάπου εκεί στην Εύβοια. Να είστε όλοι καλά. Είναι το κτήμα, λέτε, που αγαπάει τη μουσική αλλά και τη μουσική του κόσμου. Αυτό λείπει, να μην αγαπάτε τη μουσική του κόσμου, φίλες και φίλοι. Είπαμε, εδώ πέρα παίζουμε τα ωραιότερα πάντα και τα καλύτερα. Έρχεται Μουντιάλ. Αύριο ο μικρός τελικός. Την Κυριακή ο μεγάλος τελικός. Ο τελικός της Κυριακής θα είναι ο ακριβότερος αγώνας στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξεπερνάει και το Super Bowl, καλά ακούτε.

Τα κόστη λοιπόν για το μεθαυριανό αγώνα, για τον τελικό, αν τα ακούσετε θα τρομάξετε. Ωστόσο είναι sold out το παιχνίδι και δεν είναι μόνο για αυτές τις 400-500 θέσεις που πάνε πάντα οι celebrity. Για να μην σας πω, τις περισσότερες φορές αυτού του είδους τα celebrity σχεδόν πληρώνουν. Δηλαδή δεν νομίζω να τους λείπουν για να έχουν πρόβλημα για το αν θα πληρώσουν ή όχι. Δεν μιλάω τώρα για την οικογένεια του Μέση και για την οικογένεια των ποδοσφαιριστών και των αθλητών. Εδώ μιλάμε για τον Τζάκερ και για υπόλοιπους που οι άνθρωποι είναι δισεκατομμύριοι. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο τελικός ξεκινάει, ο μέσος όρος τιμής, βλέπω, των εισιτηρίων είναι περίπου σε 10.500 δολάρια, έτσι για να ξέρετε. Το πιο φθηνό εισιτήριο είναι σε 7.500 δολάρια. Και τα ακριβά εισιτήρια είναι σε ένα section στο 115, όπου δύο εισιτήρια πάνε γύρω στις 60.000 δολάρια, ακριβώς, και εγώ πήγα να πνιγώ. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά είναι τα κόστη και φανταστείτε ότι είναι πολύ πιο πάνω από το Super Bowl. Το είχαμε πει και πριν από δύο χρόνια, το πιο ακριβό Super Bowl ήταν San Francisco 49ers Kansas Chiefs το 24, ήταν γύρω στις 9.500 δολάρια τεστήρια. Τώρα τα τεστήρια έχουν πραγματικά ξεφύγει στο Θεό. Αλλά θα έχει Post Malone, Laura Pausini, Robbie Williams και special εμφάνιση Tom Cruise νωρίς. Και Halftime Showtime. Madonna, BTS, Shakira, Justin Bieber. Στο πρώτο Halftime Showtime σε ποδόσφαιρο. Γιατί το τι γίνεται στο Super Bowl είναι άλλη δουλειά. Είπε η Φαντίνιο θα δώσει και δαχτυλίδια. Θα δώσει και 30 δαχτυλίδια φέτος. Πώς δίνουν οι δαχτυλίδια στο NBA και στο NFL, έτσι θα δώσουν φέτος και δαχτυλίδια. Μπας περίπτωση. Αλλού πάει το άθλημα. Ο Λουκόμς μας τα λέει καλύτερα.

0: Ρυθμός 93,6.
1: Σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της στο Αρσακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Αρσακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
6: Ακούτε Κόσμος.
7: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

How long will I love you? Αυτός είναι ο Mike Scott και οι Waterboys. Το Νότσα λοιπόν, το Mike Scott δεν είναι πρώτη φορά που έρχεται στην Ελλάδα για ζωντανή εμφάνιση. Έχει ξανάρθει και πολύ περισσότερο, επειδή ο Ιρλανδικός και ο Ελληνικός λαός μοιράζεται μια βαθιά ιστορική συγγένεια πολιτιστικά και πολιτισμικά. Τα δύο έθνη συνάδουν και συνδέονται με μια βαθιά αγάπη για την αφήγηση ιστοριών, ισχυρές οικογενειακές αξίες. Και ο ίδιος φυσικά μας είπε ότι αγαπάει ιδιαίτερα την Ελλάδα, το ελληνικό κοινό, αγαπάει ιδιαίτερα τη δύναμη της ελληνικής κοινότητας, ελληνικής επαρχίας, το αίσθημα της μυθολογίας. Και δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεται την Ελλάδα. Την είχε επισκεφθεί στο μήνα του Μέλιτος με την πρώτη του γυναίκα το 1990. Και βέβαια μας είπε και για την τελευταία του εμπειρία όταν τραγούδησε στο Ερώδιο, ένα από τους πιο μοναδικούς ιστορικούς και εμβληματικούς χώρους, μνημιακούς χώρους στον κόσμο. Και αυτό ήταν το εξαιρετικό, όπως μας είπε, όταν είχε συνεργαστεί με τον Έλληνα μουσικό, εννοούσε τον Πάνο Σκούτερη, που είχε παίξει το Return of Pan. Όπως μας είπε, όταν είχε συνεργαστεί με τον Έλληνα μουσικό, εννοούσε τον Πάνο Σκούτερη, που είχε παίξει το

0: αυτός είναι ο Steve Earle και το Kansas, οι Water Boys. Ηχογραφούν και ο Mike Scott φτιάχνει ένα άλμπουμ για τον Dennis Hopper. Αυτό τον θρυλικά ασταθή ηθοποιό που ήταν μια αντικουλτούρα τόσο στην οθόνη όσο και εκτός. Μαζί με τον Bruce Springsteen, τη Fiona Apple και τον Steve Earle που τους κάλεσε στο άλμπουμ. Κοιτώντας μια έκθεση 10 χρόνια πριν από τις φωτογραφίες του που του άρεσαν και ο ίδιος έψηξε ιδιαίτερα τη ζωή του. Γι' αυτό και λόγο, γι' αυτό ήταν και ο λόγος που ηχογράφησε αυτό το άλμπουμ Life, Death and Dennis Hopper album. Και ήθελε να καλέσει όλους αυτούς τους φίλους και ανθρώπους μέσα στο άλμπουμ, όπως ακριβώς και η Fiona Apple με το Letter from the Unknown Girlfriend. Χρειαζόταν, είπε, μια γυναικεία γλώσσα, μια γυναικεία φωνή και τι το καλύτερο όταν η ίδια είχε κάνει μια υπέροχη διασκευή του The Hall of the Moon. Πάμε να τον ακούσουμε, φίλες και φίλοι, να μας μιλάει για το Big Music, για την κελτική παράδοση και για την ελληνική μυθολογία.
1: Folk myths and legend, the water boys, along the Big Music, were also led into more folk paths, inspired from the Celtic tradition and the Greek mythology. And I remember the Pan Within and the Return of Pan. Tell us about the songs and tell us about your relation with Greek mythology.
2: Well, I, like most kids my age, I loved all those old stories about gods and Greek mythology. And I have a sense that the very ancient people perceived the world in a very different way from the way we do. They had a thing called participation, which means that they didn't experience themselves as separate from their environment. They participated as a conscious functioning part of their environment. And part of participation is that they experienced powers and values in a way that was very alive to them. And I believe that that's where the concept of gods came from, in the attempts of the ancient people to name these powers. And they've come down to us as stories, because we have a very different consciousness now. But they're real powers. And Pan is the power of nature and the natural world, symbolized by his goat's legs. And yet, Pan is also a human authority, because the upper body is human. So Pan is the junction of the natural world and the human world, and is a very powerful figure and entity. And I've spent a lot of my life being a follower of Pan.
0: Ο Mike Scott, λοιπόν, μας μιλάει για τις δοξασίες, για τους Water Boys, για την μυθολογία, ότι όπως όλα τα παιδιά της και σε μένα μου άρεσαν αυτές οι παλιές ιστορίες για τους θεούς, για την ελληνική μυθολογία. Και βέβαια, ο Παν λέει ότι νομίζω ότι οι αρχαίοι άνθρωποι προσέγγιζαν τον κόσμο σε μια πολύ διαφορετική μορφή από τη μορφή που την προσδιορίζουμε μονζή. Είχαν κάτι που ονομάζεται συμμετοχικότητα, που σημαίνει ότι δεν ήταν ξεχωριστά σώματα από το περιβάλλον. Συμμετείχαν ως μέρος που λειτουργούσε σωστά και ήταν σε συνάρτηση με το περιβάλλον. Και μέρος συμμετοχικότητας είναι ότι συνειδητοποίησαν ότι υπάρχουν δυνατότητες και αξίες σε μια μορφή που ήταν πολύ ζωντανή για αυτούς. Και πάνω σε αυτήν την φιλοσοφία προέρχονται οι θεοί στις προσπάθειες των αρχαίων ανθρώπων για να μπουν και να μας πούν από πού προέρχονται αυτές τις δυνάμεις. Οπότε ο Παν, μας λέει με λίγα λόγια, είναι η δύναμη της φύσης και του φυσικού κόσμου. Ο Παν είναι μια ανθρώπινη εξουσία, γιατί το άνω μέρος του σώματος είναι ανθρώπινο. Οπότε ο Παν είναι μια πολύ δυνατή φιγούρα. Και έχει πει πολλές φορές και ο ίδιος ότι είναι ακόλουθος του Παν. Πάμε τώρα να ακούσουμε, για να κλείσουμε αυτή τη συνέντευξη, για το live εμφανίσεις, για το Fisherman Blues Review, πόσο πολύ το συμπλέκει με τον Dylan και το Rolling Thunder Review του 75, και το τι πρόκειται να ακούσουμε στην Αθήνα, τι πρόκειται μάλλον να ακούσουμε στην Ελλάδα και στο Sunny Festival στη Χαλκιδική.
1: Tell me about the Fisherman Blues. I know that now you have live appearances and tours, and the Fisherman Blues Review. Can you tell us about this, about the Steve Wickman and the Steve Earle collaboration with the Fisherman Blues Review?
2: Yes, this is a tour that we're doing this summer. It's based on Bob Dylan's old Rolling Thunder Review, which was a wonderful tour that Dylan did in 1975 and 1976, where he toured with a kind of circus group of of very bohemian and freely minded musicians. And Fisherman's Blues, the album, was recorded very much in the same spirit. And the central instrument on the Rolling Thunder Review, the central instruments were fiddle and mandolin and guitar. And that was also the same on the Fisherman's Blues album and that period of the Waterboys. So Steve Wickham and I, for many years, wanted to do a kind of Fisherman's Blues Rolling Thunder Review. And one of the people we always thought we should include was Steve Earle. And so recently, a UK music promoter made a proposal to us that we would do a Fisherman's Blues concert in London, and he would pay us very well for it. So I thought, maybe this is the time we should do that Rolling Thunder Review type idea. So I spoke to Steve Wickham, and he said, yes, I'll do it. And we spoke to Steve Arrow, and he said, well, I'll do it. And that's what's happening. It's 9 shows. It'll be a 3-hour show at every concert with an intermission. And Steve Arrow will sing some of his own songs, and he'll also play on some of ours. It'll build up to a grand old climax. It'll be very wonderful.
0: Yeah.
2: And if it goes well, we might do it again.
1: Is there any thought, or are you planning to record this live and release it on an album or a CD? It sounds very interesting.
2: I hadn't thought of that. Maybe we will.
1: Yes, because it's something more than historical. If you play all this music from the Fisherman Blues and some songs of yours and some songs of Steve's, I think that it will be very important to everyone and all of the audience to listen up again. Can you tell us a little bit about the live show in Greece, in Chalkidiki, where you will present the latest album of yours? As a matter of fact, and all the other songs?
2: We will play a few songs from the Dennis Hopper album, but we'll play a lot of Waterboy's favourite songs. And it's a 5-piece band with 2 keyboard players. It's a really great band, probably the best ever Waterboys. And we've got Brother Paul and Famous James on organ and piano. And then we've got Angus on bass and Eamon on drums. They're a real good band.
1: Will you have any schedules even to record a new album in the future, or you have unfinished songs or unfinished projects to do something in the future?
2: Yes, well, we will record a new album probably early next year.
1: We were looking forward, and we were looking forward to see you again in Athens, Chalkidiki, in a month.
2: Thank you, Petros. Thank you so much.
1: Thank you very much for your time, Mike. Thank you very much.
2: Bye-bye.
1: Thank you. Bye-bye.
2: Bye-bye.
3: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 90.

0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Palo από την Αργεντινή.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 6 λεπτά μετά τις 9, είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ο Μπάμπης Δούκαλος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Χαίρομαι πολύ που σας άρεσε ο Μάικ Σκοτ. Μάικ Σκοτ, φίλες και φίλοι, είναι μια εμβληματική φιγούρα, ένας καλλιτέχνης που αριθμεί πάνω από 50 χρόνια μουσικής. Ξέρει πάρα πολύ μουσική, είναι ιδιαίτερα σεβαστός όχι μόνο στην βρετανική μουσική σκηνή αλλά και σε όλο τον κόσμο. Και ήταν και πολύ μεγάλη χαρά που του μίλησα. Και όπως τον ακούσατε, λακωνικός, πολύ accurate, πολύ συγκεκριμένος. Και κρατάω λίγο αυτό το τελευταίο κομμάτι που μας έλεγε επίτηδες, το άφησα και δεν ήθελα να το μεταφράσουμε, σας κάνω ένα review μετά ούτως ή άλλως πάνω στα κομμάτια και μιλήσαμε απλά στο τελευταίο μέρος για το live, για το Fisherman's Blues Review. Ένα project που κάνει ο ίδιος αυτόν τον καιρό και βγαίνει σε περιοδία, γι' αυτό και μιλήσαμε στο τηλέφωνο, γιατί κάπου βρισκόταν σε περιοδία ο Σκοτ και πολύ περισσότερο μας είπε ότι Steve Wickman και συνεργασία με το Steve Earle για αυτό το Fisherman Blues Review. Και είναι ένα tour που κάνουν αυτό το καλοκαίρι βασισμένο στο tour του Dylan στο Rolling Thunder Review, που ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του Dylan ως tour. Το έχουμε πει εδώ και στην εκπομπή, έχουμε κάνει και αφιερώματα. Ήταν το μεγαλύτερο tour που είχε κάνει το 75-76. Και εκεί λοιπόν είχαν φτιάξει μια ομάδα μουσικών εκείνη την εποχή. Έτσι ακριβώς το κάνει και με το Fisherman Blues τώρα, που δημιουργήθηκε ως μια αίσθηση κυρίως με το βιολί, το μαντολίνο και την κιθάρα, όπως ήταν το Rolling Thunder Review. Έτσι ακριβώς κάνει και το Fisherman Blues λοιπόν, το πρότεινε στο Steve Wickman και στο Steve Earle, είπαν και οι δύο αμέσως μπαίνουμε να το κάνουμε, βρήκαν έναν μουσικό promoter στο Λονδίνο και τους είπε να κάνουν νέα shows, τα οποία δεν είναι μικρά, είναι 3 ώρες live με ένα διάλειμμα ενδιάμεσο, είναι μεγάλο δηλαδή. Και ο Steve Earle είπε ότι θα τραγουδήσει και κάποια δικά του τραγούδια. Εγώ του πρότεινα να το βγάλει κάποια στιγμή σε LP ή σε CD, γιατί αυτό είναι συλλεκτικό, όπως έγινε ούτως ή άλλως στο Thunder Review με τον Bob Dylan, ανεξάρτητα αν βγήκε μετά από χρόνια το Rolling Thunder Review και κυκλοφόρησε, διότι ο Dylan πάντα είχε κρατημένα στα αρχεία του τα πάντα, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα. Και μας είπε λίγο και για τη συναυλία στην Αθήνα, ψέματα στην αποσυνήθεια, για την συναυλία στην Ελλάδα, στη Χαλκιδική, όπου θα παρουσιάσει κομμάτια από το νέο του άλμπουμ, από το Dennis Hopper άλμπουμ, αλλά και αγαπημένα τραγούδια. Είπε ότι έχουμε μια μπάντα ιδιαίτερη, είναι ίσως η καλύτερη μπάντα που είχα, έχει δύο μουσικούς στα πλήκτρα, έχει όργανο, έχει πιάνο, έχει μπάσο, έχει τον Άγγελσον στο μπάσο και τον Έιμεν στη drums, και είναι ένα σύνολο το οποίο σίγουρα θα το φτιάξουν και για το χαρί πάρα πολύ ο κόσμος. Αυτό είμαστε 100% σίγουροι, ότι ο Tom Scott και οι Waterboys θα καταπλήξουν για άλλη μια φορά το κοινό, αφενός μεν στην Χαλκιδική, και περιμένω να δούμε αν αυτό το project concept που θα φτιάξουν για το Fisherman Blues Review θα κυκλοφορήσει και σε άλμπουμ. Ο ίδιος έχει πει ότι έχει unfinished πράγματα και τραγούδια και άλμπουμ και project για το μέλλον, και μέσα στο 2027 θα ηχογραφήσει και άλλο ένα άλμπουμ. Είναι αυτό που λέμε μερικές φορές και για όλους τους καλλιτέχνες των άνω των 60-65 της γενιάς, δηλαδή μιλάμε και για τους Cure, μιλάμε και για τον Brian Eno, μιλάμε και για τον David Byrne, μιλάμε και φυσικά για τον Scott, για τους Waterboys, το ότι ανεξάρτητα αυτή η γενιά και αυτή η ηλικία μπαίνει πάντα μέσα σε μια διαδικασία να μπορέσει να βγάλει καινούριο υλικό. Έχουν πάντα καινούριες ιδέες, είναι προσιλωμένοι σε αυτό που κάνουν και πραγματικά αγαπάνε και μπορούν να βγουν πάνω στο κοινό, να τσαλακωθούν πάνω στο κοινό, να το πούμε πιο λαϊκά, και από εκεί και πέρα μετά να συνεχίσουν να ηχογραφούν καινούργια άλμπουμ και καινούργιες δισκογραφικές δουλειές. Όλα αυτά για τον Tommy Scott, τα μεγάλη χαρά που μιλήσαμε. Είναι πραγματικά ένας πάρα πολύ μεγάλος μουσικός, φίλες και φίλοι, και μια πολύ ιδιαίτερη περσόνα, φυσιογνωμία, που μόνο αυτός θα μπορούσε να πάρει τώρα τη βιογραφία, άρθρα, κομμάτια, τα βιβλία και από ένα φωτογραφικό υλικό και να φτιάξει ένα άλμπουμ για τον Dennis Hopper. Χαίρομαι πολύ που σας άρεσε η συνέντευξη, μου παίρνετε τηλέφωνα, στέλνετε μηνύματα, να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι που ούτως ή άλλως είναι και το τελευταίο τραγούδι που έχω γράψει τον Ιούνιο. Knock, knock, knock on heaven's door. Τι είπαμε, πόσο πολύ επηρεασμένος είναι από τον Dylan ο Tom Scott και οι Waterboys. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, ο Μπάμπης Δούκαλος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής.
Και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6.

Knock, knock the heavens door. Αυτός λοιπόν είναι ο Mike Scott. Μου πέρατε τηλέφωνο, μου λέτε ότι τον είπα και Tony Scott. Δεν ξέρω πώς έτρεχε ο λογισμός μου με τόσες σημειώσεις και έχοντας φυσικά και το transcript πάνω στην συνέντευξη. Προφανώς θυμόμουν εγώ και σκεφτόμουν μερικές φορές όταν μας είπε για την Καλιφόρνια και τον Bob Johnson. Σκεφτόμουν και τον Tony Scott που ήταν ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς στη δεκαετία του 70 στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Southern Rock. Αν τον είπα τον Mike, τον είπα Tony, θα τον πάρω σίγουρα τηλέφωνο να του ζητήσω συγγνώμη. Εύχομαι να σ' άρεσε λοιπόν. Εύχομαι να αρέσει και στον ίδιο τον Mike. Έτσι κι αλλιώς θα το στείλουμε, θα το ακούσει. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τη Miranda Lambert, παρέα με τη Lani Wilson.

η Ρίπα Μακεντάιρ, ο θρύλος, παρέα με τη Μιράντα Λάμπερ και τη Λάινι Βίλσον. Όταν η Ρίπα Μακεντάιρ πήρε τηλέφωνο τη Μιράντα Λάμπερ και τη Λάινι να τραγουδήσουν το Trailblazer, οι ίδιες όχι απλά απάντησαν αμέσως, είπαν πότε θα μπούμε μέσα στο στούντιο να τραγουδήσουμε. Η Ρίπα Μακεντάιρ είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στην country μουσική σκηνή και όχι μόνο, και κάποιοι την έχουν γνωρίσει τα τελευταία χρόνια και από γνωστή σειρά στο Netflix, κάποιοι άλλοι την έχουν γνωρίσει ως κριτή στο αμερικάνικο Voice, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Η Ρίπα Μακεντάιρ είναι ένας θρύλος. Όπως ακριβώς τι να γίνει και όπως μαλώνουν. Και το λέω αυτό γιατί πριν από μερικούς μήνες είχα πει ότι υπάρχει περίπτωση ο Post Malone να εμφανιστεί και να τραγουδήσει στον τελικό, στο live που θα δοθεί στον τελικό λίγο πριν την έναρξη του αγώνα της Ισπανίας με την Αργεντινή. Και τελικά κάπως έτσι θα γίνουν τα πράγματα. Θα εμφανιστεί ο Post Malone, θα τραγουδήσει. Είμαι περίεργος να δω τι πρόκειται να κάνει ο Tom Cruise. Δεν ξέρω, θα πετάξει με κάνα F-16 από πάνω, θα πετάξει με κάνα αλεξίπτωτο, θα προσγειωθεί μες στη μέση του γηπέδου. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Έτσι κι αλλιώς τα πάντα μπορεί να κάνει ο Tom Cruise. Το είχαμε δει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες ότι δεν κολλάει στο να κάνει κάτι τέτοιο και ανεξαρτήτου ηλικίας. Από την άλλη θα δούμε και την Λαούρα Παουζίνη και το Robin Williams να εμφανίζονται στο pre-show, στο live που θα γίνει 90 λεπτά pre-show. Και είναι ένα live, φίλες και φίλοι, που να ξέρετε θα το μεταδώσει η ΕΡΤ κανονικά, γιατί έχει βγει επίσημη ανακοίνωση. Σιγά που δεν θα το μετέδει δε, γιατί εδώ μιλάμε για μια γιορτή του αθλητισμού. Φυσικά θα το μεταδώσει η ΕΡΤ, όπως θα μεταδώσει επίσημα και το Halftime Showtime, που ούτως ή άλλως είναι πρώτη φορά σε ποδοσφαιρικό μάτς και δει σε τελικό να έχουμε Halftime Showtime, Madonna, BTS, Akira, Justin Bieber. Στο πρώτο Halftime Showtime που έχει γίνει ποτέ. Τώρα, κατά πόσο αυτό θα επηρεάσει στην ουσία τους αθλητές, γιατί μιλάμε για μισή ώρα διάλειμμα εκεί που δεν είναι μισή ώρα στο ποδόσφαιρο όπως ξέρετε το ημίχρονο, και κατά πώς θα επηρεάσει τα δύο hydration breaks που γίνονται ενδιάμεσα στο παιχνίδι. Τώρα αυτό δεν το ξέρει κανένας, αλλά εδώ μιλάμε για άλλα πράγματα και δυστυχώς, φίλες και φίλοι, μιλάμε και για άλλα λεφτά. Διότι αν γίνονταν κάπου αλλού εκτός στην Αμερική, δεν νομίζω να υπήρχε Halftime Showtime, όσο και αν θέλαμε να δούμε όλους αυτούς τους μουσικούς και όλους αυτούς τους καλλιτέχνες. Ο Post Malone.

Λοιπόν, αυτός είναι ο Post Malone και I've got some help. Εμείς να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Κρήτη που μας κάνετε ακρόαση. Χαιρετισμούς στην Άνδρο, χαιρετισμούς στη Μάλτα παρακαλώ. Να είστε όλοι καλά, μας κάνετε ακρόαση και από την Μάλτα. Αυτός λοιπόν ήταν ο Post Malone. Θα τον δείτε ζωντανά, θα τον δούμε ζωντανά. Όλος ο κόσμος θα τον δει ζωντανά μεθαύριο στο τελικό του Μουντιάλ. Και εμείς πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, μια καινούρια συνεργασία που έκανε ο Zac Brown στο δικό του άλμπουμ με τη Zac Brown Band, αλλά με φιλική συμμετοχή και όχι μόνο την Dolly Parton. Butterfly. Λίγο πριν τις 9.30.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial Gestures, χειρονομίες κοινωνικής συνύπαρξης. Χώρος διεξαγωγής έκθεσης, Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Κύθνου. Διάρκεια από 4 έως 19 Ιουλίου. Ωράριο λειτουργίας 7 έως 10 το βράδυ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Σάββατο 18 Ιουλίου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικά μέρη από έργα των Ροσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρίκ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας.
2: Κόσμος Radio.gr

Τζόλεν Γκόντα, come around and love me. Εδώ είμαστε κι εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6 για να διανύσουμε μαζί το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Απέναντί μου ο Παπής Δούκαρος στον ήχο. Μου λέτε ότι θα πάτε να τον δείτε τον Mike Scott, τον Waterboy, στο Sunny Festival στην Χαλκιδική. Αυτό έλειπε, να μην πάτε να τον δείτε. Δηλαδή, αν βρίσκεστε τώρα στη Βόρεια Ελλάδα ή κάπου, ή αν τυχαίνει και βρίσκεται ο δρόμος σας ή περιοχή εκεί κοντά, και Πρωτομηνιά και 1η Αυγούστου και Σάββατο και Σάνι και Χαλκιδική και στο Λόφος, ή κάπου δεν θα πηγαίνετε να δείτε τους Waterboys. Μου λέτε ότι το πιο πιθανό είναι να είναι το ίδιο σόου, το ίδιο πρόγραμμα που έχει βγάλει στο Ηρώδιο. Δεν το νομίζω, γιατί έτσι όπως μας τα είπε ο Mike Scott, λέει ακριβώς ότι και θα παρουσιάσει μουσικά το τελευταίο του άλμπουμ, τον Dennis Hopper. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα πει και κάποια τραγούδια. Κοιτάξτε, αυτοί οι καλλιτέχνες έχουν πάντα 50, 60, 70 τραγούδια εντελώς πρόχειρα στο να βγάλουν ένα σετ. Εάν ακολουθήσει και λίγο το Fisherman Blues Review, που αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως το κάνει πρόμο, τότε εκεί θα έχει δύο φορές μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Εκεί που πραγματικά θα εκπλαγώ, που δεν το νομίζω ότι θα το κάνει, είναι μήπως βρεθεί επάνω στη σκηνή ο Steve Earle ή ο Steve Wickman, όπου εκεί πραγματικά θα είναι ένα θαύμα, εάν τον δείτε. Εγώ δεν θα βρίσκομαι εκείνο το Σάββατο στη Χαλκιδική, μπορώ να πάω κάποια στιγμή σε κάποια άλλα live μέχρι της Παναγίας, αλλά εάν και εφόσον όμως εμφανιστεί έστω και 1 στο εκατομμύριο ο Steve Earle ή ο Whitman, εκεί πραγματικά θα είναι το μεγαλύτερο event αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι, ανεξάρτητα εάν όλοι θέλουν να δουν τους Waterboys και φυσικά τον Mike Scott. Είπαμε, είναι μια πολύ ιδιαίτερη φιγούρα, και αν φέρει και την κιθάρα του 69, εκεί θα είναι και δύο φορές παραπάνω. Tears won't lie. Αυτή είναι η Brew Combi. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Κέιτ Τζουν Μουν, αυτό είναι ο Eric Clapton. Eric Clapton με τους φίλους του από το Call Me Breeze and Appreciation of JJ Cale. Το 2014 που είχε ηχογραφήσει ο Eric Clapton για χάρη του επιστήθιου φίλου του, του άσπονδου φίλου του από την Οκλαχώμα και από την Τάλτσα, του JJ Cale. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τους Atlanta Rhythm Section. Πέτυχα λοιπόν μετά από πάρα πολύ καιρό, είχαμε να το ακούσουμε και Παρασκευή βράδυ ότι πρέπει. Πώς διασκευάζουν οι Atlanta Rhythm Section το Spooky πριν από 45 και πλέον χρόνια.

Πολύ ιδιαίτερη εκτέλεση, εξαιρετική από τους Atlanta Rhythm Section στο Spooky. Ούτως ή άλλως οι Atlanta Rhythm Section, φίλες και φίλοι, έρχονται από τον Dorville, από την Georgia, εκεί που κατοικοεδρεύουν εκείνη την εποχή οι Allman Brothers, από εκεί που ξεκίνησαν λίγο από το Macon, αργότερα που πέρασαν για μια βόλτα και οι Skinnard, από όλες αυτές τις περιοχές. Η Georgia είναι ούτως ή άλλως μια περιοχή, μια πόλη, μια πολιτεία που ούτως ή άλλως βγήκε το Southern Rock, βγήκε το Soft Rock αργότερα, είχανε μέσα στο πνεύμα πάντα την blues και να φυσικά τα αποτελέσματα. Την άνοιξη του 70 είχαν δημιουργηθεί Atlanta Rhythm Section. Και όπως λέει ο Πάπης Δούκαρος, τώρα τελευταία. Το πρώτο και το δεύτερο του άλμπουμ όμως ήταν εξαιρετικό. Και μόνο αυτά και όλα τα υπόλοιπα. Αυτή είναι η Trover. Να αφήσουμε την Georgia, να πάμε μια βόλτα μέχρι την Αυστραλία.

0: Wishing and hoping. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Πάρα πολλά μηνύματα, φίλες και φίλοι, και για τον Mike Scott και για την εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Όπου και αν βρίσκεστε, να περνάτε όμορφα. Ευχαριστώ πολύ και τον Παπιδούκαρο που ήταν στον ήχο απόψε. Σας αφήνω με τον Mill Jackson και το κλασικό A Time and a Place. Από τα τέλη της δεκαετίας του 60, από το 68 και το Born Free. Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδά με μουσικές και με τραγούδια την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Είχαμε να πούμε σήμερα τόσα πολλά, αλλά τι να πρωτοποιήσουμε στην εκπομπή. Γιατί είχαμε και τον Τζον Κολτρέιν που είχε σαν σήμερα έφυγε το 67, για την Μπίλι που έφυγε το 59 και για τον Λουκ Μπράιαν που γεννήθηκε και για ένα καλό άλλα πράγματα. Θα πούμε τη Δευτέρα για το Lifetime Achievement Award που είναι να δώσουν στο Ρόμπερτ Πλαντ για τη συνεισφορά του στην Αμερικάνα. Έτσι κι αλλιώς εδώ θα είμαστε τη Δευτέρα. Θα έχουμε δει και τα ποδόσφαιρα, θα ξέρουμε και τα σκορ. Έχουμε τη Δευτέρα μια εκπομπή γεμάτη. Πολλά πολλά πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, bye bye.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
2: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Κόσμος Lab.
1: The Family Tapes. This is a skeleton from
0: outer space having a party. Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
1: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Lab.
1: The Family Tapes.
0: Αυτό το Σάββατο στα DEX η Λιάνα Μαστάθη.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Κόσμος 93,6. Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Palo από την Αργεντινή.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Δεν είσαι μόνη. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
0: Γιάννη.
2: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φορά κράνος.
4: Φορά κράνος.
5: Φορά κράνος.
1: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
7: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Street Boys και Showtime, Fox. Εδώ είμαστε στον οίκο μας, στις αντοχές μας, στις τραγουδάρες μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Καλώς ήρθατε τέλος πάντων στην παρέα μας. Εδώ ο Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου στον Νίκο που αντέχει με μουσικές που διαλέγει η Δήμητρα Καγουνάκη, αφεντιά μου δηλαδή.

ανοιχτό www.cosmosradio.gr εκεί από παντού και εννοείται πως φεύγουμε για που δεν ξέρουμε με αυτούς τους ωραίους τύπους που ονομάζονται Combo Town και φτιάχνουν καταπληκτικές μουσικές, μεταξύ άλλων και καρναβαλιστές. Εδώ Carnival of the

μιας μας αρέσουν τα dirty γενικώς και αορίστος, και εδώ έχουμε να κάνουμε με τον DistroKid, ο οποίος φτιάχνει dirty rotten vipers. Έτσι λέει την μπάντα του, και κουβαλάει 16 τόνους. Tip the band είναι ο τίτλος του άλμπουμ.

Για να φτάσουμε στον Τσάρλι Χάντερ, ο οποίος ηχογράφησε πριν από 3 χρονάκια στην Orchard Enterprise, στα ωραιότερα δηλαδή, Fine Corinthian Leather είναι το κομμάτι που τρέχει από τη δουλειά που έφτιαξε με τίτλο Baboon Strength. Ο Τσάρλι Χάντερ που υπογράφει και την παραγωγή σε αυτό εδώ το άλμπουμ.

Never Let Me Down Again. Ξαφνικά έφτασα σε αυτό το split mix και ούτε ξέρω πως έφτασα. Οι Depeche Mode μας κρατάνε συντροφιά στα δύσκολα, αλλά και στα πολύ ωραία. Αυτό μάλλον σκέφτηκαν και οι Nouvelle Vague, που τους αρέσει πολύ να τα πειράζουν όλα. Και πριν από δύο μέρες έσκασε μύτη και το καινούργιο τους άλμπουμ, που περιλαμβάνει τι διασκευές από τους Depeche Mode. Ναι, Never Let Me Down Again, με το δικό τους τρόπο.

Οι Μπεγοί πάλι φτιάχνουν πρωτογενώς τις μουσικές τους. Δεν διασκευάζουν τίποτα. Αυτό το Ασέτ κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Είναι ο τίτλος τραγουδιού από την σούπερ δουλειά που μόλις ηχογράφησαν με τίτλο Offering.

0: Hala wagle, hau, maita kangi.
1: Wasipi, ponyo hurkani ma, imakta ya.
0: Warmi kashita warka waikigo.
1: Nacho, dirkani.
2: El Bajo φτιάχνει τις μουσικές, ρεμιξάρει ένα Ούπα Αουάι, κρύβεται στη ρεμιξαρισμένη του δουλειά.

Χαμπίμπι Σλάι υπογράφει και ηχογραφεί στην Wonder Wheel Recordings. Αυτό θα πει ότι βρίσκεται στο Παρίσι. Και το Τόκο Ρόι είναι η κομματάρα που μόλις έφτιαξε μαζί με τον

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaze, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας σε Nucleus, Μπάμπη Στυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Trio. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: cosmosradio.gr.
4: ¿Qué tú quieres, mami?
5: Δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στο τσαρδί μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Η ορκέστα Κοκάν έχει την τιμητική της, κυκλοφορεί καινούριο άλμπουμ. Εννοείται ότι θα ακούσουμε αυτό το «Μαμί Κουακουά», το οποίο και ξεκινάει τη δεύτερη ωρίτσα μας. Καλώς ήρθατε στις διαφορετικές εκδοχές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας.

Ορκέστρα Μεντόζα με καπετάνιο τον Σέρτζιο Μεντόζα. Η Κουάλκε Αγέρ είναι το κομμάτι που έφτιαξε πριν από πολλά χρόνια.

Ναι, πολλές και διαφορετικές οι εκδοχές αυτού του perhaps, perhaps, perhaps, ή αλλιώς κισάς, κισάς, κισάς. Και ποιος ξέρει, φτάσαμε μέχρι εδώ και ακόμα δεν μάθαμε τίποτα.

Η Lila Downs έρχεται να επισημάνει ότι οι μεξικάνικες μουσικές δεν έχουν τέλος. Εδώ ένα Lame and Ambeso το κομμάτι.

Στην Ισπανία παραμένουμε με τους Roof Bandits αλλά και τους Soul Adventures. Διακοπάρουμε. Cummins είναι το κομμάτι που μόλις έφτιαξε αυτή η παλιοπαρέα.

Παραμένουμε στις κολεκτίβες, φεύγουμε για Νότιο Λονδίνο, συναντάμε το Sezra Collective, Because of Hope, η καινούργια τους δουλειά, και το Well Organized εδώ.

Η Φλέιβια Κοέλιο, μόνη της όχι, εδώ ένα ζούμπι φτιάχνει στο παρόν.

New Jazz. Ο Quantic ξέρει για αυτά τα σούπερ ατλαντικά παιχνίδια του και τις μουσικές του. Με αυτό θα σας αφήσω, θα σας καληνυχτήσω, θα σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα και θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα με το καλό. Τα μεσάνυχτα στον Νίκο μας και πάντα στον κόσμο μας. Γεια και χαρά, καλό ξημέρωμα, τα κλειδιά αυτού του κόσμου στο Θανάση Κώστα που ακολουθεί.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Cosmos Radio.gr